ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

ζυγή μου πως λείπεις. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 51. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Η Ελλάδα μιλά.
9: Η Ελλάδα μιλά.
8: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

αυτή η αντιπολίτευση είναι πραγματικά αντιπολίτευση και κυβέρνηση για τα μπάζα. Και το λέω αυτό όχι με μια οξύτητα, καυστικότητα απλά για να το πω, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχουν αντιληφθεί δεκαετίες τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Η χώρα δεν παράγει και εξ αυτού του λόγου παράγει μόνο χρέη και μνημόνια. Και οι μημαθείς αγράμματοι, οι τύποι απίστευτοι, το social media, οι influencers και όλοι αυτοί οι tiktokers, ο κάθε βλάξ κάνει και ένα tiktok, γράζει τη μούρη του να τη δείξει και δεν ξέρετε αφημασικά. Το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγής πλούτου. Τι θέλω να πω, ότι όσο συνεχίσουμε να μην παράγουμε, θα παράγουμε μνημόνιο.

Μια χώρα που μέχρι πριν μερικές δεκαετίες, η Ελλάς, είχε επάρκεια και εφτάρκεια αγαθών κατά 70 με 80% και τώρα έχει έλλειμμα κατά 90%, είναι τελειωμένη χώρα. Πριν μερικές δεκαετίες σας λέω. Είχαμε επάρκεια 60-70, παλαιότερα 80% και τώρα έχουμε 90% έλλειμμα. Μιλάμε για κατόρθωμα. Αντί λοιπόν να κάτσουμε να σχεδιάσουμε τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του αλιεία, του μελισσοκόμου, αυτού που παράγει προϊόντα προς βρόσιν και πόσιν, ώστε να έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Γιατί, θα σου το πω διαφορετικά, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι όταν δεν παράγεις και κάνεις εισαγωγή κρεάτων ή γαλακτοκομικών, σημαίνει ότι μια χώρα η οποία δεν παράγει δανείζεται χρήμα και τα 2 δις, λέω εγώ, ή 10 δις που δίνεις για γαλακτοκομικά προϊόντα να τα αγοράσεις απ' έξω, δεν είναι 10 δις, είναι 20 δις. 10 που δανείστηκες και 10 που τα στείλες έξω. Είναι 20 δις. Τα 10 που δανείστηκες έχουν και τόκο, άρα γίνονται 12-13 στο μέλλον, συν 10 κάθε χρόνο από εκεί, άρα έχεις υπερδιόγκωση του ελλείμματος και εκροής συναλλάγματος. Να δώσω τα νούμερα. Γι' αυτό και λέω έρχεται πείνα. Κανονική πείνα. Το έλεγα από το 19 στον Πρωθυπουργό και στον Τσίπρα. Άλλο παιδί και τούτο. Οι άλλοι που πήραν μαζί του, αυτή η δικαστής, ψήφισε στην τελευταία ψηφοφορία υπέρ των φανς. Ο Τσίπρας είναι εναντίον των φανς. Είναι αυτός που έκανε τον νόμο για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και η δικαστή να πριν πάει στο κόμμα του, πώς λέγεται, Λεβαντίτη, πώς τη λένε, δεν πάει εντός. Κάπως τη λένε αυτήν την κυρία, Σιριζέα, Τσιπρέα μάλλον, ψήφισε υπέρ των φανς. Εγώ θα την κλωτσούσα έξω από το γραφείο μου κατευθείαν. Αυτός την κρατάει. Με αυτήν πήγε και έκανε το κόμμα στον Άριο Πάγο, έτσι το κατέθεσαν.

Η Ελλάδα παράγει μόνο το 10% του βοηδινού κρέατος που καταναλώνει. Το 10%. Όταν τρώτε ένα κιλό μοσχάρι, να ξέρετε ότι τα 900 γραμμάρια είναι εισαγόμενα, το πώς το καταλάβετε. Τα 100 είναι χώρια. Κατανοητόν. Μπράβο. Εισάγουμε βοδινό κρέας από τη Γαλλία. Εισάγουμε χοιρινό από Ολλανδία και Γερμανία. Εγώ πρόβατα από Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία. Τα εισάγουμε για να έχουμε ή για να φάμε ή για να έχουμε. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ερχόμαστε στο στάδιο της πείνας. Αν κάτι γίνει και σταματήσει η εισαγωγή των κρεάτων, θα φάει ο ένας τον άλλον. Το λέμε πολύ απλά λόγια. Ο καύσωνας έκαψε 2 δισεκατομμύρια, ακούστε, 9 εκατομμύρια τόνους για την ακρίβεια σιτηρών. 9 εκατομμύρια τόνους σιτηρών στην Ευρώπη κάηκαν λόγω του καύσωνα. Που σημαίνει, θα πούμε, και το ψωμί ψωμάκι. Η πείνα είναι εδώ. Είναι απέναντί μας, είναι κοντά μας. Αλλά με ποιον να τα πω, σε ποιον να τα πω και πού να τα πω. Φωνάζω, ουρλιάζω για κίνητρα στην αγροτική οικονομία, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος το οποίο μισεί τον έλεγχο.

Ξέρετε, όλοι έχουν ασχοληθεί με το ταξίδι του Οδυσσέως. Μία απλή άποψη. 10 χρόνια δεν κάνεις βόλτες από την Τρία μέχρι την Ιθάκη σε ένα ταξίδι απλό. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Οδυσσέας έκανε 10 χρόνια βόλτες μεταξύ Λίμνου, ξέρω εγώ, Σαμοθράκης, Σποράδων, Εύβοιας και πάει λέγοντας μέχρι να πάει στην Ιθάκη. 10 χρόνια ταξίδι δεν είναι αυτό. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Ακόμη και σε εκείνες τις περιόδους, σε εκείνα τα χρόνια, δεν έκανες 10 χρόνια. Η επιστροφή του Οδυσσέα λοιπόν στην Ιθάκη, ως επιστροφή, αποτέλεσε ένα ένιγμα για πολλούς επιστήμονες σε ό,τι αφορά την πορεία του ταξιδιού του. Σε πολλές αναφορές της Οδύσσειας, για όσους έχουν ψάξει και έχουν διαβάσει, εγώ έχω διαβάσει πολλές φορές, δείχνει ότι, ειδικά για την Άρκτο, όταν μιλάει για τη μεγάλη και τη μικρή Άρκτο, σημαίνει πολύ απλά ότι ο Οδυσσέας ή ο Όμηρος ήξεραν από αστρονομία, αφού ονομάζει Άρκτο, το λέει. Τέλος, μιλάει για τα άστρα. Άρα ήξεραν από αστρονομία. Έτσι όπως μου λέει ότι ερχόμενος προς την Ιθάκη αριστερά είναι η Άρκτος, σημαίνει με βάση τα όσα γνωρίζουμε από την αστρονομία ότι δεν μπορεί να είναι κάπου στο Αιγαίο. Ούτε μπορεί να είναι κάπου στη Μεσόγειο. Χωροταξικά σας το λέω τώρα, έτσι. Το που μπορεί να είναι, άλλοι λένε έξω από τις Ηράκλειες Στήλες, άλλοι λένε πήγε στην Αμερική. Αυτά είναι μυθεύματα, μυθολογία, παραμυθολογία. Ο καθένας λέει τα δικά του. Πολλοί προσπάθησαν να αποτυπώσουν το ταξίδι αυτό σε έναν χάρτη. Ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα είναι ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Μεγάλη μορφή, Ρωμαίος μαθηματικός, μαθηματικός, όχι απλά συγγραφέας, αστρονόμος και γεωγράφος του δευτέρου αιώνος μετά Χριστόν, όχι προ Χριστού. Επιχείρησε να καταγράψει τον γνωστό κόσμο της εποχής του, τον δεύτερο αιώνα. Στα έργα του εμφανίζονται τοποθεσίες που συνδέονται με την Οδύσσεια. Ανάμεσά τους γράφει τους Λωτοφάγους, τη χώρα των Λωτοφάγων δηλαδή, και αναφέρει με την Κύρκη, το που ήταν η Κύρκη με την ΕΑ της Κύρκης, για να ξέρουμε και τι λέμε, και τα νησιά των Σιρήνων. Τα τοποθέτει πάνω στο χάρτη ο ίδιος. Όμως η μεταφορά των περιγραφών, φίλες και φίλοι, έτσι όπως γίνεται σε σύγχρονους κάρτες, είναι εξαιρετικά δύσκολο χείρι. Άλλα τα όργανα που είχαν εκείνη την περίοδο, άλλη η αντίληψη που είχαν για τον πλανήτη, για τον κόσμο κτλ. Και άλλη η πραγματικότητα της γεωγραφίας. Πολλές ταυτοποιήσεις παραμένουν προσεγγιστικές. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά πήγε εδώ, πήγε εκεί. Ακόμη και η Ριέτα Μέρτς που είχε γράψει ένα παρόμοιο βιβλίο, ψάξτε το λιγάκι, για τους αρχαίους Έλληνες ότι ταξίδεψαν και μέχρι τη Λατινική Αμερική, δεν τα λέω, καθηγήτρια είναι η γυναίκα, έτσι, δεν τα λέω εγώ, προς Θεού. Τα αναφέρει και παίρνει και από την Οδύσσεια στοιχεία σε πολλές από τις παραπομπές της. Το 16ο αιώνα, ο Ολλανδός Αβραάμ Ορτέλιους, δημιουργός του περίφημου έργου Theatrum Orbis Terrarum, έτσι, προσπάθησε να σχεδιάσει τη διαδρομή. Είπε δηλαδή ποια είναι η διαδρομή του Οδυσσέα σε έναν ενιαίο χάρτη όμως. Για τον Ορτέλιους οι τοποθεσίες του ομηρικού έπους δεν ήταν απλή μυθική τόπη. Σε αντιμετώπιζε σχεδόν ως ιστορικά γεγονότα. Γιατί κατά την άποψή μου, αν θέλετε, και η Ηλιάς είναι ένα ιστορικό γεγονός και η επιστροφή του Οδυσσέως είναι ιστορικό γεγονός. Διότι αν έγινε ο Τροϊκός πόλεμος και συμμετείχε ο Οδυσσέας και οι υπόλοιποι, είναι ιστορικά πρόσωπα τα οποία γύρισαν πίσω. Εξάλλου, εσχάτως στην Ιθάκη βρέθηκε το παλάτι του Οδυσσέως. Δεν τα λέω εγώ, πηγαίνετε να το βρείτε. Υπάρχουν αναφορές, μνημονεύονται από πηγές κτλ. Σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία λοιπόν, η Ιθάκη του Ομήρου είναι η σημερινή Κέρκυρα. Διαφωνώ με αυτό εγώ. Παράλληλα, ακολουθώντας τη διαδρομή, ο ίδιος και την πορεία, τοποθέτησε την Ογυγία της Καλυψούς. Ογυγία, Ήπειρος, δυτικά από τη Σχερία. Μάστε. Το υποτιθέμενο λοιπόν τελευταίο σταθμό του Οδυσσέως, πριν την επιστροφή του στην πατρίδα. Η Ογυγία είναι, λένε, εντάξει, υπάρχουν και παραμυθεύματα, ξέρετε, και εφάνταστα σενάρια, ότι είχε πάει μέχρι την Αυστραλία, είχε παραμύθει και ένα σώρο. Εντάξει, αυτά τα προσπερνάμε. Όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δυτικά της Κέρκυρας δεν υπήρχε κανένα νησί. Δεν υπάρχει νησί. Αντί να εγκαταλείψει τη θεωρία του λοιπόν ο Ορτέλιους, έκανε κάτι σήμερα που φαίνεται απίστευτο, παιδιά. Ο άνθρωπος πήγε σε άλλο level.
σχεδίασε ένα νησί που δεν υπήρχε πάνω σε ένα χάρτη. Ένα φανταστικό τόπο που τέριαζε με την αφήγηση του Ομήρου. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, για να κάνω ένα άλμα, είναι από το 1400 μέχρι το 1700-1800. Όλοι οι γεωγράφοι και αυτοί που έκαναν χάρτες του πλανήτου Γη, ξέρετε τι κάνανε? Στον Βόρειο Πόλο βάζανε ένα τεράστιο μαύρο βουνό, τέσσερα ποτάμια και μια γη για τέσσερις αιώνες. Το ίδιο ακριβώς αντέγραφαν. Πιθανόν, λένε κάποιοι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, γιατί εκεί την περίοδο είχαμε κλιματικές αλλαγές και μεταπτώσεις, όπως και το από το 700 μέχρι το 1200 μετά Χριστόν, να λιώσαν οι πάγοι και να αναδύθηκε ένα νησί. Δεν ξέρω, σας λέω μερικά πράγματα, αλλά εδώ ο Ορτούλιος κάνει το εξής. Αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό λάθος που έκανε ο Ορτούλιος και επιβίωσε για αιώνες. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας Γάλλος πολιτικός και συγγραφέας και ταξιδευτής αποφάσισε να κάνει κάτι που φαινόταν λίγο περίεργο, να ακολουθήσει τον δρόμο του Οδυσσέα. Το προσπάθησε. Ο Μπεράρ ταξίδευσε λοιπόν στη Μεσόγειο, τα νησιά και έκανε διαδρομές ο ίδιος του. Το 12 δημοσίευσε μια θεωρία ότι η πορεία του ομηρικού ήρωα θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε πραγματικούς τόπους. Άνετα. Σύμφωνα με την ερευνή του, η αιωγυγία, το νησί της Καλυψούς, δεν ήταν φανταστικός τόπος, αλλά μια πραγματική περιοχή κοντά στο Γιβραλτάρ. Η χώρα των Λοδοφάγων τοποθετήθηκε στο νησί Τζέρμπα, νότια της Τινησίας. Η χώρα των Κυκλόπων, σύμφωνα με την ερμηνεία του, ήταν το Ποζολίνο ή Ποζιλίπουλο. Είναι κοντά στην Νάπολη, ξέρετε, δεν είναι μακριά. Ο Μπεράρ πίστευε ότι ο Όμηρος είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τις διαδρομές των Φινίκων. Από όλα τα μυστήρια που κρύβει, φίλες και φίλοι, η Οδύσσια, γιατί είναι και της επικαιρότητος, κανένα δεν έχει προκαλέσει τόσες συζητήσεις όσο η θέση της Ιθάκης. Το ποια είναι η Ιθάκη? Είναι το σημερινό νησί? Είναι κάποιο άλλο νησί? Είναι κάτι φανταστικό? Για αιώνες οι περισσότεροι πίστευαν ότι το σημερινό νησί είναι η Ιθάκη του Ιωνίου Πελάγους, όπως πιστεύω και εγώ κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχουν βρει πιστήρια 100%, αλλά βρέθηκαν ευρήματα στην Ιθάκη που πιστοποιούν το παλάτι, ότι είδα το παλάτι του Οδυσσέως. Η άποψη έχει λογική. Αυτό νησί φέρει το όνομα εδώ και αιώνες, χιλιετηρίδες, το ίδιο όνομα. Ο Όμηρος περιγράφει την Ιθάκη, ακούστε λίγο, ως χθαμαλή ή χθαμαλή. Η χθάμαλη. Μια λέξη που σημαίνει χαμηλή. Δείτε, χθαμαλή. Χαμηλή, επίπεδη ή μικρό υψόμετρο. Δεν έχει βουνά, δεν έχει ορεινούς όγκους μεγάλους. Η Κεφαλονιά έχει. Η Ζάκυνθος έχει. Η Ιθάκη δεν έχει. Και μάλιστα πρέπει να πω, το σημερινό νησί έχει ανάγλυφο, αλλά δεν έχει τεράστια βουνά. Δεν έχει. Και εδώ υπάρχει αντίφαση που οδηγεί, εν πάση περιπτώσει, ορισμένους ερευνητές σε μια διαφορετική ερμηνεία. Από Κέμπριτζ και Αμπερντίν υποστηρίζουν ότι ο Όμηρος δεν περιέγραφε την Ιθάκη ως ένα ανεξάρτητο νησί, αλλά ως μια περιοχή μέσα σε ένα μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα. Δηλαδή ότι ο Οδυσσέας ήταν βασιλιάς των Επτανήσων, ας το πω έτσι. Ή 5-3-4 νησιών στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ήταν μόνο η Ιθάκη. Αν αυτή η θεωρία είναι σωστή, τότε ένας πιθανός υποψήφιος, έτσι, είναι η Παλίκη, η Δυτική Κεφαλονιά, λένε κάποιοι ερευνητές, ότι είναι η Ιθάκη. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, η Παλίκη μπορεί κατά την εποχή του Καλκού να αποτελούσε ξεχωριστή γεωγραφική ενότητα και να ταιριάζει περισσότερο στην περιγραφή που δίνεται στην Οδύσσια. Οι γεωλογικές έρευνες που έχουν γίνει και οι ενδείξεις δίνουν νέα στοιχεία, νέα κουβέντα, νέα συζήτηση, αλλά απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μετά από 3.000 χρόνια, γιατί πολύ απλά, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν αρχαιολογικά πιστήρια και ευρήματα να λέει εδώ είναι ο τάφος του τάδε. Δηλαδή στις Αιγές βρήκαμε βασιλικούς τάφους μακεδονικούς, βασιλέων της Μακεδονίας. Ακόμη και εδώ αμφισβητείται αν είναι ο Φίλιππος ή είναι, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος, ή μπορεί να είναι ο Αλέξανδρος. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Αλέξανδρος ο τάφος του Φιλίππου που βρέθηκε στις Αιγές. Αλλά δεν υπάρχουν ευρήματα. Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, η Ιθάκη είναι. Το νησί είναι η Ιθάκη. Αλλά δεν μπορείς να είσαι βέβαιος
αν δεν βρεις τον τάφο, τον βασίλειον, επιγραφές. Είναι σημαντικό να βρεθούν οι επιγραφές. Τα λέω όλα αυτά γιατί. Γιατί θέλω ο Έλληνας να διαβάσει λίγο την Οδύσσεια και την Ιλιάδα. Πραγματικά θέλω να κάτσετε να διαβάσετε. Καλό θα κάνετε στον εαυτό σας. Γιατί δεν θέλουν να τα μάθετε αυτά. Δεν θέλουν να τα γνωρίζετε αυτά. Θέλουν να είστε στο σκοτάδι. Δεν θέλουν να μάθετε όλες τις πτυχές της ιστορίας. Γιατί η ιστορία, ειδικά η Ιλιάδα και περισσότερο η Ιλιάδα παρά η Οδύσσεια. Αν διαβάζετε η Ιλιάδα, η Ιλιάδα μέσα έχει ιατρικές γνώσεις, παρακαλώ. Η Οδύσσεια έχει αστρονομικές, σας είπα. Η Ιλιάδα έχει ιατρικές γνώσεις. Είχαν γιατρούς, είχαν φάρμακα. Την ώρα ήξεραν τον Τένοντα, ήξεραν τη σπλήνα, ήξεραν την καρδιά πώς λειτουργεί. Ήξεραν πολλά πράγματα από την ανατομία των σωμάτων οι αρχαίοι Έλληνες, αρχαίοι Δαναοί, οι οποίοι είχαν και την ίαση ως επιστήμη, δηλαδή τη θεραπεία. Έκαναν επιδέσμους, έδραν τις πληγές, βάζανε πάνω ειδικά βότανα, φάρμακα δηλαδή, έτσι, φυτικά φάρμακα για να έχουν ιάσεις. Σας το λέω γιατί δεν θέλουν να καταλάβετε το μεγάλο. Μιλάμε για το 1200 π.Χ. τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για το 300-200 μετά Χριστόν. Αυτές οι γνώσεις δεν είναι απλές γνώσεις επιδερμικές. Αν πάμε να δούμε την Οδύσσεια του Νόλαν και να δούμε τις βλακίες με την Πινελόπη να είναι έγχρωμη, ο άλλος να είναι μαύρος, ο άλλος να είναι τρανς και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά για γέλια. Ιστορία είναι ιστορία.

0: υπάρχουν κάποιες στιγμές που, ρε παιδί μου, λες αξίζει τον κόπο να προχωρήσω, αξίζει τον κόπο να παλέψω, αξίζει τον κόπο να αγωνιστώ. Υπάρχουν εκείνες στιγμές που στεναχωριέσαι βλέποντας τον νεοέλληνα να μην καταλαβαίνει τι του λες. Αλλά υπάρχουν και εκείνες οι στιγμές που, όταν πηγαίνω στις λαϊκές αγορές, κυρίως γιατί εκεί πάω εγώ, που δεν πάω περιοδίες, στον πρόεδρο του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου, στον περιφερειάρχη, στον δήμαρχο. Τι να φτάρε, τι να φτάρε, κάνει ο Τσίπρας, λέει, μαζεύει εκεί την τοπική αυτό. Πάνε όλοι οι περιφερειάρχες, δικοί του περισσότεροι είναι, τη αριστερο, ψευτοαριστερή, και συνεδριάζουν μεταξύ τους. Και τι, πάντε ρε στις λαϊκές να δει το φτωχό πολύ τον Έλληνα, να μιλήσετε μαζί του, μαζεύεστε μεταξύ σας εκεί πέρα. Δεν τρέπεστε λίγο? Πεινάει ο Έλληνας, δεν έχει να φάει. Δεν έχει να φάει ο Έλληνας. Πήγα στη λαϊκή αγορά, σε από ένα πιτσιρικά. Υπάρχει το βίντεο στο διαδίκτυο. Ένας, πολύ ωραίος ο Μητρός. Και ανοίγει, δεν είπα τίποτα, ανοίγει το ταμείο, ταμιακή, και μέσα είχε 20 ευρώ, ρε παιδιά. Δεν είχε καθόλου ψηλά. Δηλαδή δεν είχε λεφτά. Τίποτα. Και ανοίγει η ταμιακή. Γιατί δεν έχει λεφτά ο κόσμος να ψωνίσει, να αγοράσει. Πήγα λοιπόν και στην Αρτέμιδα.
1: Πούσα αγόρι μου! Σκείς τους όλους!
2: Να είστε καλά.
1: Σκείς τους κανονικά!
2: Τι κάνετε?
3: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
3: Ελπίδα.
4: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, λεπέντη μου.
5: Όλα καλά.
3: Καλημέρα.
5: Μαζί.
2: Και παλεύουμε.
3: Είμαι πάρα πολύ καλά και σε συγχαίρω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα.
2: Να είστε καλά.
3: Από την ψυχή μου σε τον αγώνα, γιατί πρέπει να τον δώσουμε.
2: Αυτό μου αρέσει. Αυτό ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είσαι καλά.
5: Ελά, Κυριακό, άντε να σε δούμε και σε νάτι.
2: Να είσαι καλά. Παλεύω, παιδιά, δεν είναι εύκολο.
3: Με τιμή.
2: Προσπαθούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.
5: Άλεξα. Τη φορολογία, Άλεξα.
2: 15%.
5: Δεν φτιάχνει τίποτα εκεί πέρα, γιατί.
2: Ψήφισε μα για να φτιάξουμε, αδερφέ.
6: Κυριακό,
2: έλα μου.
6: Σε λατρεύω.
2: Να σε καλά.
6: Σε έχω αγαπήσει, σε παρακολουθώ. Εμένα με συγκίνησε που ήσουν ο μόνο που έκανε αντιπολίτευση πραγματική. Και όσο σε παρακολουθώ, με κερδίζει περισσότερο.
7: Πιστεύω θα πα πολύ καλά.
2: Πρώτο ο Θεό. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
8: Είσαι η συμπάθεια του άντρα μου.
2: Η δικιά σου δεν είμαι?
8: Ναι.
2: Έτσι πες, όχι μόνο του άντρα σου.
8: Όπου ο άντρας μου σε βλέπει τρελαίνε.
9: Εγώ είμαι σιγανή δυνάμη. Τι κάνετε? Συγχαρητήρια.
2: Σιγανή δυνάμη στο ηφαίστειο.
9: Έτσι, έτσι.
2: Τι κάνετε?
10: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
10: Όχι, λες να τα κάνεις.
2: Παλεύω γι' αυτό, βοηθήστε κι εσείς.
11: Δώστε χέρι. Σε δύναμη του χωριού, ρε φίλε. Σε Ελλάδος.
3: Να τους διώξετε.
2: Παλεύω γι' αυτό. Μόνος μου. Αν κάτσουν κι άλλο, τελειώσαμε όλοι μαζί.
11: Θέλω να τους βγάζω καπέλο.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
12: Πρόεδρε, τι
2: κάνεις? Γεια σου, αρχηγέ μου.
13: Εκπέρουσης της δυστυχισμένης μου γενετήρας, σας ευγνωμονώ και σας εύχομαι τα βέλτι.
0: Είναι μερικά πράγματα που σε κάνουν να γονατίζεις πραγματικά. Το λέω έτσι. Στις λαϊκές. Στους λαϊκατζίδες δίπλα, στις λαϊκές αγορές, στους ανθρώπους που πηγαίνουν να πάρουν με ένα ευρώ κάτι να φάνε, μια ντομάτα, κάτι να πάρουν. Δεν τους νοιάζει. Τρώνε δισεκατομμύρια με χρυσά κουτάλια και δεν τους νοιάζει αν ο Έλληνας πεινάει. Και αυτό είναι που γυρίζει τα μυαλά. Έχουν φαγωθεί 100 δισεκατομμύρια και πλέον σε 7 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πού είναι τα λεφτά αυτά, ρε παιδιά. 19,5 δις μοίρασαν μόνο σε 10-11 κολλητούς τους. Ανεμογεννήτριες, το είπαμε στη Βουλή, αυτά που σας λέω εδώ, τα έχω πει και εμείς στη Βουλή, δεν τα λέω τώρα. Αποζημιώσεις σε έργα που δεν έγιναν, χωρίς να βάλουν ένα κυβικό τσιμέντο, ρε παιδιά, και λίγο οπλισμό μέσα, ένα κυβικό να βάλουν τσιμέντο. Δώσαν 6 δις, μπορεί και παραπάνω. Οι εργολάβοι παίρνουν λεφτά χωρίς να κάνουν έργα, το καταλαβαίνετε. Αποζημιώσεις γιατί απλά καθυστερούν. Επίτηδες ή από ανικανότητα. Κανονικά πρέπει να είναι φυλακή ο υπουργός και όλοι από κάτω του. Αποζημιώνεις ποιον? Από τη δική σου ανικανότητα? Από τη δική σου αποτυχία? Αν εγώ αποτύχω στην επιχείρησή μου, θα με αποζημιώσει το κράτος εμένα? Αποτυχάνω, ρε παιδί μου, δεν πάει καλά η εταιρεία μου. Θα έρθει το κράτος να μου πει πάρε και 500 εκατομμύρια ή 50 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια για να επιβιώσεις. Θα ζητηθούν ευθύνες από μένα. Ωραία, από τον υπουργό δεν πρέπει να ζητηθούν ευθύνες για τα δισεκατομμύρια που έχασε? Α, τι να πω. Τι να πω. Εδώ ρημάζουν τη Δυτική Μακεδονία, την Αχλάδα, τη ρημάζουν, ρε. Και μου βγαίνει ο άλλος ο Κερίδης, ο ανεκδίκητος, και λέει ότι δεν είναι καλός ο Λιγνίτης στην Αχλάδα. Ωραία, δεν είναι καλός. Τον παίρνει ο Μητυλινέος και τον πάει στα Σκόπια, τον κάνει ρεύμα και τον στέλνει πίσω. Ευλογημένο μέρος. 9.30 το βράδυ δουλεύουν, βαγάνες, κόβουν λιγνίτη, τον πάνε στα φορτηγά, 500-800 φορτηγά κάθε μέρα φεύγουν από την Αχλάδα, από τη Φλόρινα και πηγαίνουν στα Σκόπια, γίνονται, το δίνουν εκεί στο. Μερικά χιλιόμετρα τα σύνορα είναι το εργοστάσιο. Το φουγάρο δουλεύει κανονικά εκεί. Όλο το κατημάς έρχεται στη Φλόρινα. Η ρήπανση. Λέει κλείσαν τα εργοστάσια γιατί λέει είχαν καρκίνους και καρδιακά. Δηλαδή από τα Σκόπια που έρχεται αυτό δεν είναι καρκίνος. Είναι ευλογία Θεού. Σαν τα εμβόλια που έλεγε ο άλλος, είναι ευλογία τα Θεού τα εμβόλια. Τι να πω ρε παιδιά. Καταστρέψατε την Δυτική Μακεδονία ρε. Θα τα ξανανοίξω όλα παιδιά. Θα τα ξανανοίξουμε όλα, δεν έχει σημασία. Θα κόψουμε τους εργολάβους, τα δισεκατομμύρια που φάγανε και θα τα ξαναστήσουμε από την αρχή. Δεν θα πεθάνει η Δυτική Μακεδονία για το θέλει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Δολοφονούν μια ολόκληρη περιοχή. Όλη την Δυτική Μακεδονία. Τη Μεγαλόπολη. Την τελειώσανε. Μεγαλόπολη. Την τελειώσανε. Το 10% της ενέργειας μόνο από την Κοζάνη ερχόταν, παιδιά, στην Ελλάδα. Το 10%. Τζάμπα ρεύμα.

0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Το προανήγγειλε.
1: Επιστρέψαμε, ακριβώς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
3: Καλημέρα.
4: Και καλό καλοκαίρι να έχουν όσοι είναι στις διακοπές.
2: Καλό καλοκαίρι. Και αυτοί μένουν εδώ. Και δίνεται πάσα για αυτούς που λέμε συνέχεια, που δείχνουν οι μετρήσεις και φωνάζει κάθε μέρα Μαριάννα ότι πολλοί κόσμος δεν μπορέσει να πάει διακοπές.
4: Και πάμε ενώ,
2: ξέρετε, επειδή κάνουμε κάθε μέρα την ανάλυση για τα πολιτικά, δημοσκοπικά και οτιδήποτε άλλο, αυτό που δεν κρατάμε και δεν ρωτάμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το πρώτο θέμα που θέτει ο κόσμος είναι ότι είναι η ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι, δεν θα θέλαμε να σας κάνετε διαπιστώσεις. Υπάρχει ακρίβεια, ασχολούμαστε καθημερινά με την εκπομπή.
4: Διαφωνώ. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Εσχροκέρδια υπάρχει.
2: Ωραία.
4: Είναι διαφορετικό.
2: Πρόταση αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Είτε λέγεται ακρίβεια είτε εσχροκέρδια.
4: Το πρωί δεν το είπατε. Έκανε η περιφέρεια έλεγχο και βρήκε τα σάπια κρέατα. Όταν κάνεις ελέγχους, βρίσκεις την εσχροκέρδια. Μα δεν κάνουν ελέγχους. Και όταν δεν επιβάλλεις δρακόντια μέτρα, αυτό που λέω εγώ, κλείσιμο της επιχείρησης. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνεις εσύ και βάζεις βενζίνη σε ένα βενζινάδικο για 100 ευρώ, λέω τώρα, έτσι. Και σου βάζεις άλλος για 70. Σε κλέβει από την κάνουλα. Το πιάνει το κράτος. Τι τον κάνει, του κλείνει την επιχείρηση για ένα μήνα, αλλάζει πινακίδα, βάζει άλλο διαχειριστή και ξανανοίγει. Όχι. Λέει η ελληνική, θα τιμωρείται ο χώρος. Ο χώρος. Δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο εκεί για 3 χρόνια, δεν με νοιάζει. Όπως και με το σούπερ μάρκετ. Κλείσε 5-6 απατεώνες τέτοιους και χτυπάς την εσχροκέρδεια. Γιατί δεν είναι η ακρίβεια. Από την άλλη. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά η μισθή στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετική από τη μισθή της Ελλάδος. Το μέσο εισόδημά μας.
2: Πώς ορίζει την εσχροκέρδεια όμως, δηλαδή πώς παρεμβαίνεις σε αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά, όχι ασυνδωτή ελεύθερη αγορά.
4: Δύο πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία αν θέλει να σέβεται τον πολίτη. Όπως βρήκε τα σάπια κρέατα, να βρει τους απατεώνες που εσχροκερδούν. Το δεύτερο, έτσι, με συνεχείς ελέγχους και δρακόντια μέτρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου, να κοιτάξει να αυξηθούν οι μισθοί. Δηλαδή, θα το πω, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δίνει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, 6 δις σε αποζημιώσεις εργολάβων, γιατί φταίει το κράτος που δεν έχει κάνει τις υποδομές και τη γραφειοκρατία, ώστε αποζημιώνονται οι εργολάβοι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Δηλαδή και στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στο ΒΟΑΚ και εδώ στην Εγνατία Οδό. Αποζημιώνονται δισεκατομμύρια ευρώ. 6-7 δις, κανείς δεν ξέρει πόσα είναι. Κάθε 6 μήνες πληρώνουμε αποζημιώσεις. Είναι λεφτά που μπορούν να επιστραφούν στον πολίτη, να γίνουν 13ος, 14ος μισθός. Τι σημαίνει αυτό? Διαχειρίζομαι τα οικονομικά σοβαρά. Δεν τα διαχειρίζονται σοβαρά. Και έχω πει και άλλη φορά και σε εσάς ότι οι πιο αδικημένοι πολίτες πέραν του πρωτοκοινού τομέα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
1: Κύριε Βελόπουλε, όμως η κυβέρνηση λέει και φαίνεται αυτό ότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια λοιπόν ισχυρίζεται ότι όλοι εκείνοι που τάζουν είναι εκείνοι που δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε λέει εντάξει, λένε δίνε. Εσείς έχετε κοστολογήσει αυτά τα οποία λέτε?
4: Μα σας είπα ήδη πριν που θα βρούμε 6 δις. Αύριο το πρωί, αν σταματήσεις να κάνεις λάθος διαχείριση, εγώ δεν λέω ότι σκόπιμα ένας υπουργός καθυστερεί το έργο για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος. Στην Ελλάδα οι υπουργοί είναι όλοι άγγελοι και όλοι είναι αθώοι. Κανένας δεν είναι ένοχος. Όλοι είναι αθώοι. Άρα λοιπόν, κάνεις σωστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους για να μπορείς να βρεις λεφτά που υπάρχουν και τα δίνεις σαν σκόπος. Έχω πει και άλλη φορά, όταν η Ελλάδα δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κάποιοι ενοχλούνται, θα το πω, σε ανεξάρτητες αρχές. Όταν το Σύνταγμα σου λέει 5 και εσύ έχεις 40, αυτό σημαίνει διορισμοί ημετέρων με μισθούς όχι 3.000 και 2.000 και 1.000 ευρώ. 6-7.000 το μήνα ο καθένας. Αυτά είναι σπατάλη. Σπατάλη την οποία πρέπει να περιστείλεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτά τα χρήματα να επανεπαιδευθούν στην αγορά. Δεν γίνεται. Στον πολίτη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Λέω οριζόντιος φόρος 15%. Το πιο δίκαιο φορολογικό μέτρο. Να το κάνουν. Για να μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρου, να κολλητήσουν τους να κερδίζουν λεφτά. Έχω πει, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα καταργήσω το τεκμήριο. Θα καταργήσω την προκαταβολή φόρου που είναι άδικη. Άδικος φόρος. Ρύθμιση 120 δόσεων και κούρεμα προς αυξήσεων. Ξέρετε ότι έχω μια δουλειά, χρωστάω στο κράτος 10 χιλιάρικα. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Μου κάνουν κατάσχεση τον εμπορικό λογαριασμό. Να μην δουλέψω. Και πώς θα σε πληρώσω, αδερφέ? Πες μου, πώς θα σε πληρώσω ο κράτος? Ο ελεύθερος επαγγελματίας καταδυναστεύεται από το κράτος.
2: Ναι, αλλά αυτό 15% οριζόντιος φόρος. Επιστρέφω στο ερώτημα της Μαριάννας.
4: Ναι.
2: Το έχετε μελετήσει, έχει κοστολογηθεί?
4: Έχουμε καταθέσει 62 σελίδες στη μελέτη του κ. Βιλιάρη, του οικονομολόγου στην Τουρκία, λέγοντας ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ με 2-3 κινήσεις ακόμα, 2-3% κάθε χρόνο. Με 15% οριζόντιο φόρο.
2: Εσείς
4: για να σας πω κάτι. Αν εγώ ως εταιρεία μου βάλεις 15% οριζόντιο φόρο και δεν μου έχεις βάλει 68% στο κεφάλι, γιατί Τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν 68 φόρους. Είμαστε το πιο υπερφορολογημένο κράτος στην Ευρώπη. 68 φόροι. Άμεση, έμεση. Όταν η Γερμανία έχει 25. Εδώ λοιπόν τι κάνεις. Αφαιρείς φόρους, βάζεις έναν οριζόντιο, οπότε ο άλλος θα κυνηγάει να πάρει την απόδειξή του.
1: Ναι, αλλά έσοδα, λένε, έξοδα. Κύριε Βελόπουλε, ότι αν καταργηθούν έμεση φόροι, που λέμε και φαντάζομαι έχω ακούσει και στη συνέντευξή σας ότι και εσείς είστε για τα καύσιμα, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να καταργηθεί, ότι στην ουσία θα επιστρέψουμε στα μνημόνια, θα καταρρεύσει η χώρα. Λέει,
4: στο κύριε,
1: Η κυβέρνηση.
2: Καταρχάς, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να μειωθεί,
4: ναι. Καταργείται, δεν καταργείται. Υπάρχει πλαφόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγία. Εγώ δεν λέω κατάργηση του ειδικού φόρου, λέω μείωση στο 100% σημείο. Λέω μείωση του ΦΠΑ, έχει το δικαίωμα. Όμως θα σου πω το εξής. Όταν δεν κάνεις περιστολή δαπανών και πετάς χρήματα από τα παράθυρα στους συμμετέρους σου, όταν κάνεις απευθείας αναθέσεις 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε λίγο, μιλάμε για ανάπτυξη. Πήρα 10 φυσικά πρόσωπα από Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Ξέρετε που τα πήρανε? Σε καζίνο. Σας λέω εγώ. Πήρανε επιδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης στο καζίνο. Είναι επένδυση στο καζίνο, ρε παιδιά. Τα καζίνο, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Είναι επένδυση να μου κτίσει εμένα έναν δρόμο τον Ε65 που τώρα τον έκανε ο Πρωθυπουργός, έκοψε κορδέλα. Ξέρετε πόσο ήταν το κόστος? 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο πληρώσαμε? 2,1 δις. Υπέρβαση. Ακούστε, δώσαμε αντί για 500 εκατομμύρια 2,1 δις. Ένα 700.
2: Αυτό είναι 10 εκατομμύρια.
4: Παρακαλώ.
2: Εσείς θα το κάνετε με 500 εκατομμύρια.
4: Εμείς το κάναμε όσο έλεγε ο προϋπολογισμός. 500 εκατομμύρια έλεγε. Mm-hmm. Το 1,7 θυλάκωσαν κάποιοι, είτε ο εργολάβος είτε η κολλητή των Υπουργείων, με συνέπεια να χάσει ο πολίτης λεφτά, τα οποία είναι 13ος, 13ος μισθός. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα.
2: Τώρα.
4: Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης, mm-hmm. είναι ότι η συνεχής υπερφορολόγηση τελειώνει τη χώρα. Θα τελειώσουμε. 15% οριζόντιος φόρος. Και τι κάνεις έτσι? Φορολογική συνείδηση αποκτάει ο Έλληνας. Δεν με κλέβει το κράτος, δεν φυλαίγω, είμαι επιχειρηματίας. Και με κλέβει το κράτος, κύριε Νιφλή, με κλέβει το κράτος. Αυτό λέει ο επιχειρηματίας. Με κλέβει το κράτος. Πήγα σε ένα μαγαζί προχθές να φάω σε ταβέρνα. Και λέει, πες μου, βραδρεφέ, δεν με κλέβει το κράτος? Λέω, σε κλέβει. Έχει, λέει, IP, mm. πάει IP, αυτά τα πνευματικά δικαιώματα, mm. και του παίρνουν
2: IP, ναι.
4: με το ζόρι. Δεν είναι μόνο IP. Όχι, ακούστε τώρα. Είναι υγεία, ο Απόλλων, ιερατό. Όχι, ο καθένας πάει και ζητάει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Γιατί ζητάς ό,τι θέλεις? Βάλε ένα πλαφόν και πες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. 1% τέλος. Mm-hmm. Θα πάρετε το 1%, είστε 15, ενώματε οι ΕΔΕΜ όλοι αυτοί.
2: Δεν του είπατε, φαντάζομαι, μην κόβεις αποδείξεις.
4: Δεν είπα αυτό. Θα κόβει αποδείξεις όμως αν είναι έσοδα-έξοδα. Mm-hmm. Και θα φορολογείται μόνο το κέρδος του. Mm-hmm. Θα το κόψει. Δεν θα κλέψει. Είναι λογικό. Όταν με υπερφορολογείς. Γι' αυτό και λέω εγώ θα καταργήσω.
2: Τώρα λέω, επειδή είπατε ότι πήγατε σε μαγαζί εστίαση τώρα.
4: Μια χαρά έκοψε ο άνθρωπος την αποδείξη.
2: Αυτό λέω. Δεν λέτε μην κόβετε αποδείξεις.
4: Αλλά ακούστε λίγο. Ακούστε. Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4%, mm-hmm. σημαίνει 15 με 17% επί των κερδών. Επί του τζίρου παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενείο του χωριού σας.
2: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τα πνευματικά δικαιώματα.
4: Ναι, αυτό είναι όμως φόρος.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι έμεση φορολόγηση.
2: Λέω για τις αποδείξεις στο τραπέζι.
4: Ακούστε.
2: Δεν του λέτε, δεν δικαιολογείται, μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται, παρά το γεγονός ότι προτείνεται ένα άλλο φορολογικό σύστημα, φαντάζομαι δεν δικαιολογείται αυτόν που σήμερα δεν κόβει απόδειξη, γιατί την αφήνει στο τραπέζι.
4: Να δικαιολογήσει αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Εγώ δεν δικαιολογώ τον υπουργό που δεν μπορεί να κάνει τον πολίτη να κόβει απόδειξη. Δεν δικαιολογώ τον πρωθυπουργό, ο οποίος φορομπηκτικά.
2: Δεν είναι καθαρό.
4: Και
2: αυτό
4: λέω το εξής. Όχι, εγώ δεν είπα να κλέψει ο Έλληνας. Λέω ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών είναι υπεύθυνοι ώστε να αποκτήσει και συνείδηση φορολογική ο Έλληνας. Okay. Ακούστε. Λειτουργούμε με τη λογική της τουρκοκρατίας. Οι κοτσαμπάσιδες που επιβάλλουν φόρους στον Έλληνα. Αυτό η ελληνική λύση θα το κόψει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Θα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρετε, φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για μένα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει ελικόπτερα νυχτερινής πτήσης? Γιατί είναι 90 εκατομμύρια αναβάθμισή τους. Έχουμε ελικόπτερα. Δεν βάζουν ένα μηχάνημα, ένα παλιομηχάνημα επάνω για να σβήνουν το βράδυ τις πυρκαγιές. Και μιλάμε για μια Ευρώπη που έχει τέτοιο μίσος για τη Ρωσία. Που εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έχω μπροστά μου αυτό εδώ. Θέλω να το δείξω σήμερα και αυτό ήρθα. Το βλέπετε αυτό?
2: Ναι.
4: Το ρωσικό ελικόπτερο.
2: Ναι.
4: Το έχουν οι Ισπανοί. Έχουν 10 ή 14. Mm-hmm. Δεν δουλεύουν 3 χρόνια τα ελικόπτερά τους γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία γιατί έβαλαν κυρώσεις.
2: Δεν το νοικιάζουμε νομίζω αυτό ή όχι?
4: Όχι, αυτή η Ισπανία σας λέω. Και
2: όχι,
4: άλλο λέω.
2: Εμείς δεν νοικιάζουμε.
4: Όχι.
2: Τα ρωσικά, όχι.
4: Αφού βάλαμε κυρώσεις. Mm-hmm. Κυρώσεις. Εδώ. Δηλαδή αφήνει ο Ισπανός, ο Πρωθυπουργός, να καίγεται η Ισπανία mm-hmm. και δεν παίρνει ανταλλακτικά από τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα που ρίχνουν νερό 5.000 λίτρα.
2: Μάλιστα.
4: Είπαμε να μισείς, ρε παιδί μου, τη Ρωσία, αλλά μην μισείς και τη χώρα σου.
2: Μάλιστα.
4: Πάνε και κλείνουν μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. επειδή ο ιδιοκτής λέει είναι Ρώσος. Έχει 51% της εταιρείας. Σούπερ μάρκετ. Τέρα, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγονται. Γιατί ρε εσείς? Γιατί μισείτε τη Ρωσία, γιατί μισείτε τον Πούτιν, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι κακό μας έκαναν επιτέλους. Mm-hmm. Πείτε μου τι κακό έκανε
2: δεν ο Πούτιν. Δεν έχουν περιορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή
4: Όχι.
2: Ένωση.
4: Όχι, για τους εφοπλιστές δεν έχουμε. Εκεί θέσαμε βέτο. Για τον κύριο Προκοπίου, όπως mm-hmm. λένε οι Financial Times, πήγε ο Πρωθυπουργός κρυφά και έθεσε βέτο ώστε να φέρει το πετρέλαιο από τη Ρωσία ο Προκοπίου. Ο Έλληνας ο γουναράς στην Καστοριά, ο Έλληνας ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορεί να στείλει τα προϊόντα του. Mm-hmm. Καίγονται τα δάση μας στην Ευρώπη και δεν παίρνουμε ανταλλακτικά γιατί είναι ρωσικά τα ελικόπτερα. Πρόκειται περί λιθίου.
2: Για να θεωρήσει, να δούμε τι γίνεται εκεί.
4: Αλλά αυτό με τα πραγματικά δικαιώματα, στο ξαναλέω, έχεις φίλους, πηγαίνεις
2: σε παγκαστιά. Έχετε δίκιο σε αυτό.
4: Αυτό θα το τελειώσει η ελληνική λύση.
2: Έχετε δίκιο. Συνταγματική αναθεώρηση. Πουθενά κάνει ένα κοινό σημείο συνεννόησης ή επαφής με τα υπόλοιπα κόμματα ή με την κυβέρνηση, τους προτάσεις. Η κυβέρνηση τίποτα δεν προτείνει που να είναι.
4: Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσο σοβαρή είναι μια κυβέρνηση η οποία μέσω θέρους φέρνει συνταγματική αναθεώρηση που είναι το μείζον ζήτημα αυτής της χώρας. Και πώς ξεκινάει στραβά.
1: Δηλαδή, τι λέτε ότι το κάνει σκόπιμα γιατί έχει κάτι στο πλευρό του μυαλού.
4: Φεδροποιεί την πολιτική και το Σύνταγμα. Φεδροποίηση λέγεται αυτό. Αυτό κάνει σοβαρά, συγκροτημένα, όχι fast track. Παραδείγματος χάρη, τους είπα τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πείτε μου, λέω. Πρώτον, άρθρο 86, τέλος. Mm-hmm. Τέλος, ούτε παράθυρα ούτε ιστορίες. Τέλος. Κόμματα που χρωστούν και δεν πληρώνουν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Προτείναμε για κάτι πιο χωρημένο εμείς. Mm-hmm. Δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές πολιτικός που δεν έχει εργαστεί 5 χρόνια. Δεν μπορώ να έχω άνεργους πολιτικούς αρχηγούς. Να έχω άνεργο πολιτικό αρχηγό που θα σώσει εμένα. Που εγώ ζητάω κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
2: Συγγνώμη, επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές να το λέτε.
4: Για το Σύνταγμα μιλάμε τώρα. Σόλτο. Συγκεκριμένα πράγματα ζητήσαμε.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας ακούω να λέτε, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, πόσα χρόνια δημοσιογράφος, αλλά αυτόν που λέτε εσείς άνεργο, οτιδήποτε άλλο,
4: ναι.
2: Από όποιο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει, τον εκλέγει ο λαός.
4: Διαφωνώ μαζί σας. Αυτόν που λέω εγώ άνεργο πολιτικό, κατά την τελολογική ερμηνεία, κυρίως κατά την πλωτανική θεωρία, mm-hmm. είναι ξεκάθαρη η αντίληψή μου. Αν δεν έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχεις πετύχει, δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς εξουσία. Πάμε στην ουσία. Mm-hmm. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν οι άνεργοι πολιτικοί, mm-hmm. που ξαφνικά, ενώ ο κόμμας πτωχεύει, αυτοί αποκτούν 10 κίνητα και 15 κίνητα. Mm-hmm. Αυτοί οι τύποι λοιπόν απαξίωσαν την πολιτική. Mm-hmm. Και φτάσαμε στο σημείο το 60% να μην ψηφίζει και να ψηφίζει μόνο το 40%. Και η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία να μην είναι αντιπροσωπευτική. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε μια προχωρημένη πρόταση. Διοικητικό πρόστιμο σε όποιον δεν ψηφίζει.
2: Ναι.
4: Είναι υποχρέωση και δικαίωμά σου να ψηφίσεις. Θα πας να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι θέλεις. Εγώ λέω ψήφισε ελληνική λύση, αλλά ψήφισε ό,τι θέλεις.
1: Λάθος όλων των κομμάτων και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι ειδικά η νεολαία είναι καθισμένη στον καναπέ. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Δεν την έχει την ευθύνη μόνο η
2: Δημοκρατία. Από τη μία καλά κάνουν, από την άλλη διοικητικό
4: πρόστιμο. Πώς να πιστέψει ο νεαρός σε ηλικία. Ότι ο κύριος
1: γιατί
4: Τσίπρας,
1: δεν πιστεύει εσάς, κύριε Βελόπουλο.
4: Κύριο Τσίπρας, εγώ μια χαρά να δόξω τω Θεώ.
1: Ναι, γιατί δεν μπορείτε να το σηκώσετε εσείς.
4: Πώς δεν μπορώ. Από 4,5% λέμε πάμε καλύτερα.
1: Θέλω να πω υπόλοιπη, ότι λέτε
4: ακούστε
1: ότι
4: λίγο να λέμε, ξέρουμε και τι λέμε.
1: Πρέπει να το, κάποιος πρέπει να το εμπνεύσει. Εσείς τον εμπνέετε να το σηκώσετε.
4: Με βάση τις δημοσκοπήσεις της δικές σας,
2: της
4: δημοσκοπήσεις του συστήματος, το 40% της Νέας Δημοκρατίας είναι 26. Έτσι, τα νούμερά τους. Το 17 του Τσίπρα είναι 13-14. Το 4,5% της ελληνικής λύσης είναι 8-9-10-11-12. Άρα λοιπόν πάμε καλά. Πείθουμε τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο. Και κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα πιστεί ο νεαρός σε ηλικία, ρε παιδιά, όταν βλέπει το παιδί του αριστερού δήθεν να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο και το ίδιο κόμμα στο οποίο προεδρεύει ο αριστερός δεν ψηφίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτά είναι οι φάσεις. Τις βλέπει ο Πιτσιρικάς. Όταν βλέπω εγώ έναν πρόεδρο κόμμα στον κύριο Τσίπρα, τάχα μου αριστερός, mm-hmm. να κάνει ολόκληρο βίντεο για τα φαντς και να λέει τα δικά του. Και να βάζει τη λεπενιώτη δεξί του χέρι, η οποία ψήφισε στον Άρεο Πάγο υπέρ το φαντς. Αυτό είναι ανακολουθία.
2: Ναι.
4: Είναι πολιτική προστιχιά. Άρα λοιπόν διώχνουμε τον κόσμο με αυτές τις επιλογές.
2: Κάτι άλλο.
4: Όχι εμείς.
2: Επιστρέφοντας.
4: Αυτοί. Εμείς είμαστε διαφορετικοί.
2: Επιστρέφοντας στην πραγματική αναθεώρηση, είπατε και τις προτάσεις σας. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να μπείτε, να συνεννοηθείτε έστω με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα. Εντάξει, δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με κανένα κόμμα. Μας το έχετε ξαναπεί, γι' αυτό το προσπερνώ. Αλλά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με κανένα κόμμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που να πει ο κόσμος: να ρε αδελφέ, όλοι μαζί τα βρήκαν. Μιλάμε για το Σύνταγμα.
4: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε μια πολιτεία και σε κάποια κόμματα τα οποία έχουν σοβαρή αντίληψη και σκέψη, ναι, συμφωνώ. Έχεις δίκιο. Δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους σοβαρούς, το λέω ευθέως. Δηλαδή, έλεγα για τα Τέμπη, επιβεβαιώθηκα με το ξεμπάζωμα, τον μπάζωμα. Το πήραν όλοι, το κάναν δικό τους. Έλεγα για τα υδρόμετρα που σκάνε τώρα, το είχα πει σε εσάς πρώτη φορά. Mm-hmm. Πήρε 1,5 χρόνο και στη Βουλή μέσα το είχα πει. Τώρα θα βγουν όλοι και θα λένε για τα υδρόμετρα. Είχα πει για την ιστορία των σπιτιών ανακύκλωσης, επιβεβαιώθηκα. Mm-hmm. Σε όλα όσα έχει πει η Ελληνική Λύση, επιβεβαιώνεται.
2: Ωραία.
4: Όλοι σκυλεύουν, όλοι κλέβουν και όλοι δεν λένε ποτέ ότι το είπε η Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Αυτό είναι ανέντιμο στην πολιτική. Με ανέντιμους ανθρώπους δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία, ούτε να συμφωνήσεις. Τους είπα συγκεκριμένα πράγματα για το Σύνταγμα. Συντακτική Εθνοσυνέλευση, δεν τρέλετε. Συνταγματικό δικαστήριο κάντε. Mm-hmm. Για να ξέρουμε ποιος νόμος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος. Όχι να ερμηνεύει το ΣΤΕ όπως βολεύει τους νόμους. Όχι. Συνταγματικό δικαστήριο. Ούτε αυτό δέχτηκαν. Πώς λοιπόν στα βασικά να αρχίσω να συζητάω, όταν στα βασικά που είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Ξέρετε, έχουν συνηθίσει σε μια λογική. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Καθεστωτική, κυβερνητική. Είναι κόμματα εξουσία, σου λέει. Εγώ κυβερνάω, κάνω ό,τι θέλω. Βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυριούν.
2: Στο ίδιο πλαίσιο των συνεργασιών ή της συνεννόησης, μένουμε για λίγο. Γιατί δεν πήγατε στη διεξίωση της Πρόεδρες της
4: Δημοκρατίας
2: για την επέτειο αποκατάστασης?
4: Σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την αίσθηση της λογικής.
2: Ναι.
4: Και αν σκεφτούμε λογικά, θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι λέει η λογική? Τι έχουμε εκείνη την μέρα? Εισβολή στην Κύπρο. Mm-hmm. Τι είχαμε? Νεκρούς Έλληνες, Ελτικάρους και Κύπριους και απώλεια εθνικού εδάφους.
2: Ναι.
4: Τι πανηγύρι είναι αυτό, ρε παιδιά? Με τουαλέτες, πανηκυρίες εκεί, δεν κατάλαβα. Και πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Αντί να πάνε οι Ελτικάροι, όσοι έχουν απομείνει, να πάνε να τους κάνουν μια απλή λιτή εκδήλωση τιμής και μνήμης, κάνουν πανηγύρια.
1: Στα πανηγύρια. Είναι ο τρόπος που δεν σας οδηγεί εκεί.
4: Μα δεν είναι εκδήλωση για την Κυπριακή Συμβουλή.
1: Μήπως όμως είναι και κάποιοι απαξιώνεται έτσι με την απουσία σας?
4: Εγώ απαξιώνω. Και
1: σας ρωτάω.
4: Αυτοί απαξιώνουν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορείς να λες επαναφορά της δημοκρατίας πάνω σε στάχτες.
2: Στέλνε και... πώς σας πήγες, πήγε.
4: Όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, όπως και ο πρόεδρος της Βουλής, δεν έχει σχέση με το κόμμα, είναι εκπρόσωπος της Βουλής. Mm-hmm. Όταν κάθε φορά πηγαίνει ένας αντιπρόεδρος, έτσι και αυτή τη φορά είναι αντιπρόεδρος ο δικός μας. Δεν πηγαίνει ο πρόεδρος. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουν οι βουλευτές του. Και είναι επιλογή μας. Εμείς θα ακυρώσουμε την εκδήλωση αυτή. Θα την τελειώσουμε. Θα γίνει μια εκδήλωση σοβαρή μνήμης. Πένθους είναι, πένθος, παιδιά. Χάσαμε την Κύπρο. Και εμείς τι κάνουμε? Δεξιώσεις με σαμπάνιες, με τουαλέτες, με γόβες 18-πόντες. Κάλεσε και αυτές τις φοράνε οι κυρίες, αλλά όχι εκεί. Ναι. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και θα την καταργήσω και είμαι κάθετος αυτό. Καθετότατος. Πιο κάθετος δεν γίνεται.
2: Ναι.
4: Δεν γίνεται πάνω σε νεκρούς να κάνεις πανηγυράκια. Εκεί χάθηκαν άνθρωποι.
2: Mm-hmm.
4: Εγώ είχα ένα φίλο, νεαπολίτης. Το θυμάσαι το Προποτζή. Είχε κάνει και ρεπορτάζ, αν θυμάμαι καλά παλιά. Ο Προποτζής, ο γνωστός από την Νεάπολη, που σώθηκε από τον Ολάτρας. Ήταν ο μόνος από αυτούς που σώθηκε. Που όταν μιλούσε μαζί του έτρεμε, γιατί είχε ακόμα εκεί, στους συνειδημούς σκέψεις του. Και εγώ θα κάνω πανηγύρι. Σοβαρά. Σοβαρά μιλάμε. Όχι, παιδιά.
2: Έλα είναι... θα πεις για αυτό που έγινε στο Γερμανία, για τον υποψήφιο της Ελληνικής Λύσης που γίνει viral.
1: Ασκήθηκε δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σας. Είναι για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφερόμαστε, ο κύριος Περσιρίδης, ο οποίος ακριβώς έχει επιλέξει, είναι γνωστός μεσίτης, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένους. Τα σπίτια ανήκουν στους Έλληνες, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ και από άλλες χώρες και λέει όχι, δεν πουλάμε.
4: Κυρίως Βουλγαρία,
1: ναι,
4: Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
1: Όχι,
4: είναι για...
1: Είπα ένα παράδειγμα. Ναι. Τουρκία, ναι, ξένες χώρες αναφέρθηκε. Και το ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
4: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου την πουλήσω όπου θέλω. Εγώ είμαι ο διευθυντής του σπιτιού και σου λέω σε ένα κύριε Νεφλή, ο μεσίτης μου, θέλω να την πουλάς μόνο σε Έλληνες.
2: Mm-hmm.
4: Δικαίωμά μου δεν είναι.
1: Απλά να σε κάνω.
4: Έρχεται το ελληνικό. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
4: Το ελληνικό κράτος και ασκεί δίωξη σε μένα, στη δική μου περιουσία, δεν την κάνω. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ελέγχει τα χρήματα που έρχονται? Τα χρήματα που φέρνει ο Τούρκος μπορεί να είναι μαύρο χρήμα από μαφιόζικες, από ναρκωτικά, από τράφικινγκ, ή ο Βούλγαρος να είναι νταβατζής και να φέρει τα λεφτά εδώ. Δεν τον έλεγε πορεία. Φέρνει ένα εκατομμύριο στη βαλίτσα, τα κουμπάς και αγοράζει σπίτι για να πάρει την Golden Visa. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική στείλουν σπίτι τουρκικό, χωριό τουρκικό. Ακούστε λίγο.
2: Ναι.
4: Χωριό τουρκικό. Όλη η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Πλέον έχουν αγοραστεί. Αυτή η γη είναι ιερή. Ποτίστηκε με αίμα. Δεν θα την πουλήσω ούτε στον Βούλγαρο, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Τούρκο.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα για να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε.
4: Ο οποίος μου φέρνει μαύρο παράνομο χρήμα.
2: Έχετε απαντήσει.
4: Και ο Έλληχα, όχι, ο Έλληνας ελέγχεται. Πάνε να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουν.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε. Έχετε απαντήσει πολλές φορές ότι μετεκλογικά δεν έπρεπε να συνεχίσετε με κάποιον να συγκυβερνήσετε. Υπάρχουν όροι που θέτετε εσείς? Μην μας πείτε τώρα ότι όποιος ακολουθήσει το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης υπάρχει μια συνεργασία ειδικού σκοπού, ειδικών συνθήκων που θα μπαίνατε στη διαδικασία να συνεργαστείτε με άλλο κόμμα για να κυβερνήσετε.
4: Ερώτηση παγίδα.
2: Ναι.
4: Και έξυπνη. ειδικού σκοπού, εννοείται να βάλω φυλακή και αναδημεύσει περιουσίε.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω μόνο αυτό.
4: Καταρχά, δεν εμπιστεύω. Ακούστε λίγο. Δεν εμπιστεύομαι τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι δύο θα παίξουν μαζί με τα δουλάκια και με εμά.
2: Mm-hmm.
4: Τέσσερα άτομα είμαστε. Οι υπόλοιποι είναι παραφιάδες και παρακόμματα και υποκομματίδια. Δεν το απαξιώνω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε εμείς ένα συγκροτημένο κόμμα. Οι υπόλοιποι τρέχουν και βρίζουν την ελληνική λύση.
2: Ναι.
4: Όλοι αντιγράφουν εμάς, όλοι παίρνουν ό,τι λέμε εμείς, οριζόντιο φόρο, ό,τι και αν πούμε, ανεμογεννήτριες, τα παίρνουν και τα κλέβουν και μετά κάνουν τους συνταίδες. Λοιπόν, λέω λοιπόν, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν το συζητάω, γιατί κλέβουν προγράμματα. Εδώ το πρόγραμμα των μικρομεσαίων που καταθέσαμε πριν από χρόνια εμείς, το πήρε ο Ανδρουλάκης, έκανε μερικές αλλαγές και το κατέθεσε ως δικός του. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Γιατί.
2: Άρα
4: λοιπόν, πώς θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς. Τώρα, αν μου πείτε τι θα θες να κάνεις πρώτος στη χώρα, αν είσαι πρωθυπουργός, θα σου απαντήσω. Δήμευση υπηρεσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα. Όχι όπως ο Τσίπρας που τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αυτός που λέει: Ελά, μωρέ, τι έδωσα 2.000, 5.000. Και είπε ότι κάλυψε ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και δεν τον κυνήγησε ούτε για το μάτι. Εξεταστική επιτροπή κατέθεσα.
2: Mm-hmm.
4: Ούτε για τις πρέσπες, ούτε για τα 100 δις. Δηλαδή ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Τσίπρα.
2: Κύριε
4: και δεν
2: πρόεδρε.
4: Πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο Πόλος Μητσοτάκη είναι ένα νόμισμα, ίδια αξία με διαφορετική όψη. Τσίπρας Μητσοτάκης είναι αυτό που λέω εγώ. Αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοποστηρίζονται.
2: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
4: Εγώ σε ευχαριστώ
2: πολύ.
4: Και φιλοξενή.
2: Καλή σας ημέρα.
4: Να είστε καλά.
0: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
3: Ο Θεός να σας φωτίσει. Και ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες, γιατί δεν πάμε καθόλου καλά και έρχονται δύσκολες στιγμές.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τρίτο 24ωρο καταστροφής σε πύρινο Κλειώτα με Γαρατικής και Βιωτία. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για κενώσεις. Συνολικά στην Αττική και στη Βιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. 18 ελικόπτερα επιχειρούν περιοδικά στη φωτιά της Αττικοβιωτίας. Οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα αεροσκάφη. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στα Μαυράτα και Φαλονιάς, όπου καίγεται δάσος. Βελτιωμένη εικόνα από την πυρκαγιά στο σκάλωμα Φωκίδας, όπου μένονται δύο πύρνα μέτωπα. Καλύτερη εικόνα και στην Αιγιάλια. Πάνω από 100.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έχουν γίνει στάχτη από τη φωτιά που κατηγοριοποιείται πλέον ως Mega Fire και εξακολουθεί να μένεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Κερμενό και τη Βιωτία. Το περασμένο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές με την πυροσβεστική να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Η τιτάνια μάχη με τις φλόγες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζεται, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά να δηλώνει πως το σύστημα είναι στα όρια του, συνοψίζοντας ουσιαστικά την ανεπάρκεια και την ανετοιμότητα παρά τις επιφανειακές συσκέψεις πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για την πρόληψη των πυρκαγιών, με συνέπεια κάθε χρόνο να καίγεται η Ελλάδα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τα εγκληματικά λάθη τους οδηγούν τον υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο, με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν την Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα. Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα που ενέχονται σε σπήρα κλοπής μετασχηματιστών και επέβαιναν σε κλεμμένο αυτοκίνητο δεν σταμάτησαν σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, εμβόλυσαν περιπολικά και πυροβόλησαν προς τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκαν με διερχόμενο γιοταχή. Διέφυγαν πεζοί και τελικά συνελήφθησαν. Τρεις αστυνομικοί τραυματίες, καθώς και οδηγός του γιοταχή, πάνω στο οποίο έπεσαν οι δράστες. Επεισοδιακή σύλληψη 23χρονου διακινητή παράνομων μεταναστών. Εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο σε περιοχή των Σερών, όπου δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει με το όχημά του, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Έπειτα από έλεγχο που έγινε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, βρέθηκαν 5 αλλοδαποί, 4 εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα Κυριακή γενικά έθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 βοφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ
7: για άλλη την ημέρα.
8: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
3: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
3: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλό σκοπό, καθώς είπαμε και στους ακροατές και την προηγούμενη φορά ότι ζητάμε συγγνώμη που παίξανε κάποιες επαναλήψεις των εκπομπών, διότι ήμασταν στην Ιθάκη σε θελοντική αποστολή γιατρών. Και επομένως επανερχόμαστε σήμερα. Σήμερα είναι
1: θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα πάλι.
0: Θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα, ναι, Θανάση, γιατί οφείλουμε να μείνουμε σε αυτό το πνεύμα. Ναι, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο πάντα. Γιατί σήμερα, μην ξεχνάμε, είναι η Κυριακή των Μυροφόρων. Είναι μια μέρα που μας θυμίζει πως η αγάπη δεν μένει στα λόγια. Γίνεται παρουσία, πράξη, φροντίδα. Και σήμερα θα είχα υποσχεθεί στην προηγούμενη εκπομπή, θα εκπληρώσω την υπόσχεση των ακροατών, διότι στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της Εξωτερικής Ορθοδόξου Ιεραποστολής και για πρώτη αποκλειστικά
1: την εκπομπή, την άκουσα στην εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, χαίρομαι που σου άρεσε. Και επειδή την προηγούμενη Κυριακή την ίδια ώρα ήταν και η ομιλία του πνευματικού μου, του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, στα γραφεία της Εξωτερικής Ορθόδοξης Αποστολής του πρόδρομου, αποκλειστικά έχουμε στην εκπομπή μας την ηχογραφημένη την ομιλία του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, και έτσι σήμερα θα ακούσουμε μία φωνή που για μένα είναι βίωμα ζωής. Θανάση, ξέρεις, πράγματα, τη φωνή του Θειοφελεστάτου Επισκόπου Τολιάρας, του ανθρώπου που με ενέπνευσε να βρεθώ στην Νότια Μαδαγασκάρη τον Αύγουστο του 24 με μία ομάδα συναδέλφων και όχι μόνο.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, πριν ακούσουμε την ομιλία θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι. Μην την ακούσετε απλώς σαν μία αφήγηση από ένα μακρινό τόπο, αλλά ακούστε την σαν μία πρόσκληση. Μία πρόσκληση για να δούμε λίγο πιο βαθιά, για να μπορέσουμε να νιώσουμε λίγο πιο ουσιαστικά και ίσως να κάνουμε κι εμείς ένα μικρό βήμα. Συμφωνείς, Θανάση?
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί τελικά η προσφορά δεν ξεκινάει από μακριά. Ξεκινά από μέσα μας. Ακούμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης πρόδρομο.
2: Χριστός Ανέστη σε όλους σας.
3: Αληθώς Ανέστη.
2: Χαίρομαι που βλέπω ξανά αγαπητά πρόσωπα. Χαίρομαι που όλοι εσείς είσαστε αρρωγοί σε αυτό εδώ το έργο της εξωτερικής ιεραποστολής. Και ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι ιεραπόστολοι συνήθως ίσως να ακούτε από όλους τα ίδια. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι, όπως είπα και στην Εκκλησία, η πίστη είναι κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος το βιώνει. Και μπορώ να πω ότι παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ιεραποστολή, πραγματικά βιώνουμε αυτή την χάρη του Θεού και βιώνουμε καθημερινώς πολύ περισσότερο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και το έχω τονίσει και θα το ξαναπώ αυτό. Ούτε ικανότητες έχω, ούτε ειδικά χαρίσματα έχω, ούτε είμαι κάποιος. Η αλήθεια όμως είναι ότι στη Νότια Μαδαγασκάρη αυτά τα 7 χρόνια έχει γίνει ένα θαύμα. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται σε μένα. Και δεν το λέω ούτε από ταπείνωση, ούτε από ταπεινοσχημίες, ούτε. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα στην ευλογία του Θεού, στις ευχές και στις πρεσβείες που του πιστεύω ακράδαντα μέσα μου

0: του πρώτου επισκόπου της Μαδαγασκάρης, του κυρίου Νεκταρίου που σκοτώθηκε στο Σινού, και σε εσάς όλους που πραγματικά με την αγάπη σας μας στηρίζετε και είσαστε δίπλα μας. Εγώ θα κάνω μία μικρή επανάληψη, ούτε για να εντυπωσιαστείτε, ούτε για να, να φανεί κάτι, απλά για να δείτε μέσα σε 7 χρόνια αυτό που προείπα, το πώς η χάρις του Θεού έχει λειτουργήσει, το πώς η δική σας αγάπη και πολλών, πολλών, πολλών, πολλών άλλων ανθρώπων έχει ευεργετήσει την Νότια Μαδαγασκάρη. Εμείς πλέον στα 7 χρόνια, ας ξεκινήσω εδώ με το έργο, το τελευταίο έργο της αδελφότητας, ο οποίος είναι ο 18ος ναός που χτίζουμε και είναι αφιερωμένος στον Άγιο Χρυσόστομο τον Παπασαραντόπουλο. Και αυτό νομίζω το ξέρουν εδώ οι άνθρωποι που εργάζονται, ήταν πραγματικά θέλημα του Αγίου. Εμείς όταν βάλουμε το θεμέλιο λίθο, αλλού κατευθυνόμασταν. Και μέχρι να ξεκινήσει και να τελειώσει, που σε ένα μήνα τελειώνει, το κοντέινερ έφτασε, απλά δεν έχω κάνει δημοσίευση με τα πράγματα. Επειδή το Ιεραποστολικό Κέντρο στην Τολιάρα μέσα βρίσκεται σε έναν χώρο που είναι λίγο κάπως απομονωμένος, έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία και πουλούσαν κάποια οικόπεδα σε 500 μέτρα από εμάς, και ήθελε λίγο ένας ναός, ο ναός του Ιεραποστολικού Κέντρου, να είναι κάπου σε ένα δρόμο κεντρικό, δηλαδή να μην είναι κάπως κρυμμένος. Μας πουλούσαν ένα οικόπεδο, δίπλα ήταν μια άλλη σέκτα που είχε ένα άλλο οικόπεδο, απέναντι ένα άλλο, δεν μας τα έδιναν. Αγοράσαμε το πρώτο οικόπεδο και ξεκινήσαμε να χτίζουμε το ναό. Όσο χτίζαμε το ναό, το στριμώξαμε βέβαια, αναγκαστικά, αλλά μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, δεν θα το ξεχάσω, ήταν πέρσι το Πάσχα, Μεγάλη Παρασκευή κιόλας, και έρχονται αυτοί η σέκτα και λέει, ξέρετε, εμείς λέει, θέλουμε να φύγουμε, αν θέλετε να το αγοράσετε το οικόπεδο. Οπότε αγοράσαμε και το δίπλα. Και πραγματικά όταν επισκέφθηκε ο Πατριάρχης στην Μαδαγασκάρη το Σεπτέμβρη και είχε προχωρήσει ο ναός και βάλαμε το θεμέλιο λίθο, γνωρίζοντας ο Πατριάρχης την αγάπη και τη διάθεση και εδώ της αδελφότητας για την αγιοκατάταξη του Αγίου Χρυσοστόμου του Παπασαραντόπουλου, όταν βάλαμε το θεμέλιο λίθο, είπαμε ότι θα είναι στον Άγιο Χρυσόστομο τον Παπασαραντόπουλο. Είναι ένας ναός αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα εκεί της Αφρικής και έτσι τη Μαδαγασκάρη, αρκετά ωραίος. Έχουμε καθυστερήσει αρκετά σε σχέση με άλλους ναούς, γιατί το σχέδιο έχει βγει από την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν είναι τόσο απλός όπως οι υπόλοιποι ναοί. Και με τη χάρη του Θεού, πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα είναι τελειωμένος και θα είναι ένα ακόμα έργο το οποίο έχει προσφέρει εδώ η αδελφότητα στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης. Επίσης αυτή τη στιγμή σε ένα μήνα τελειώνουμε το 14ο πλέον σχολείο μας. Και όπως σας είχα πει, ήδη μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή λειτουργούν 3 μεγάλα σχολεία. Μέσα στην πόλη έχουμε αυτή τη στιγμή 750 παιδιά στα 3 σχολεία, που είναι μόνο γυμνάσιο Λύκειο και τώρα δημοτικό. Επίσης με τη χάρη του Θεού, δεν ξέρω αν κάποιοι ενθυμίστε, τελείωσε και λειτουργεί πλέον το ορφανοτροφείο μας. Δεν ξέρω αν σας είχα μιλήσει για αυτό το πράγμα, γιατί η διευθύντρια του ορφανοτροφείου σας είχα πει. Ωραία. Λοιπόν.
1: Πρόσφατα γεγονότα.
0: Πρόστατο είναι αυτό, νόσημο.
2: Είναι ιστορική.
0: Λοιπόν, να σας πω, στη Νότια Μαδαγασκάρη υπάρχει ένα έθιμο. Σκοτώνουν τα δίδυμα. Τα δίδυμα αδέρφια απαγορεύονται να μεγαλώσουν μαζί. Οπότε σε αυτή την περιοχή που ονομάζεται Μανατζάρε τα σκοτώνουν. Όταν εγώ βρέθηκα εκεί πέρα, είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα ορφανοτροφείο το οποίο θα σώζει αυτά τα παιδιά. Το ορφανείο ξεκίνησε και λειτουργεί. πέρα από όλα τα θαύματα, το πώς χτίστηκε το θανατροφείο, να μην σας τα αναλύσω όλα, για μένα το πιο σημαντικό ποιο είναι. Ότι η διευθύντρια της κλινικής που ήταν και τώρα είναι και του θανατροφείου, η Λορεντίν, αυτή η κοπέλα γεννήθηκε στο Μανατζάρε. Και πριν μερικούς μήνες, υπάρχουν εδώ ανάμεσα μας άνθρωποι που έχουν επισκεφτεί τη Μαδαγασκάρη, την Νότια, και γνωρίζουν και το πρόσωπο αυτό. Και επομένως, η Λορεντίν, όταν πριν 1,5 περίπου χρόνο, έμαθε ότι ήταν υιοθετημένη και άρχισε να ψάχνει τη ζωή της. Έφτασε και έμαθε ότι γεννήθηκε σε αυτό το μέρος, στο Μανατζάρε. Ήτανε δίδυμη, η μάνα της πέθανε στη γέννα και ο πατέρας της έδωσε εντολή να τη σκοτώσουν. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η Μαία που ήταν σε αυτή τη γέννα παίρνει τη Λορεντίν και τη δίνει σε μία άλλη γυναίκα που γέννησε ένα νεκρό παιδί, και το νεκρό παιδί της άλλης γυναίκας το δίνει στον πατέρα της Λορεντίν ότι είναι το πεθαμένο του παιδί. Και έρχεται λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση, ένα παιδί που σώθηκε από αυτό το γεγονός να βρίσκεται διευθύντρια στο ορφανοτροφείο που σώζει αυτά τα παιδιά. Αν σας πω τη ζωή της, πραγματικά, τώρα δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, πραγματικά γίνεται ταινία. Και θα το κάνω. Θα φτάσω μέχρι το Hollywood, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι φλανάχει ο Τιτανικός. Γιατί είναι αληθινό γεγονός και πραγματικά αξίζει. Αξίζει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη λειτουργία του ορφανοτροφείου πλέον, με τα μικρά μας εκεί, δόξα τω Θεώ. Συνολικά πλέον στα σχολεία μας έχουμε 8.000 παιδιά, τα οποία φοιτούν εντελώς δωρεάν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και εδώ κάνω μία παρένθεση και μία παράκληση.
2: Τα ακούω.
0: Αυτό που πλέον έχει ανάγκη η Νότια Μαδαγασκάρη είναι ένα οικοτροφείο. Είναι άμεση ανάγκη. Γιατί στεναχωριέμαι, γιατί υπάρχουν πολλά φωτισμένα μυαλά παιδιών που ζουν στα χωριά και δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το σχολείο. Διότι όσο είναι στο δημοτικό, ο νόμος λέει ότι ένας που έχει τελειώσει την τρίτη λυκείου μπορεί να διδάσκει. Άρα πολλά παιδιά που έχουν τελειώσει το λύκειο στα χωριά, τα οποία μεγάλωσαν, μπορούν να ζήσουν. Στα χωριά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε γυμνάσια ηλίκια, διότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και κανένας που έχει σπουδάσει δεν θα γυρίσει σε ένα χωριό που πρέπει να περπατάει μία ώρα για να βρει νερό χωρίς όλες αυτές τις βασικές ανάγκες. Και πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί ούτε συγγενείς έχουν στην πόλη για να μπορέσουν να τους φιλοξενήσουν, αλλά και αν τους φιλοξενούν κάποια παιδιά που έχουν συγγενείς, πάντοτε πληρώνουν. Επομένως, θεωρώ και το κάνω ως παράκληση, θα το γράψω νόστι μου και στο περιοδικό, μην αγχώνεσαι, θα το γράψω. Διαβάζω τις σκέψεις σου. Λοιπόν, αλλά το λέω και δημοσίως, ότι πλέον η Νότια Μαδαγασκάρη έχει ανάγκη από ένα οικοτροφείο.
2: Και εμείς δεσμευόμαστε
0: σεβασμιώς. Το οποίο θα δώσει.
2: Ό,τι μπορούμε για αυτή τη σκέψη σας να πραγματοποιηθεί.
0: Ευχαριστούμε. Επίσης κάτι που με συγκινεί σε σχέση με όλους εμάς. Είναι πραγματικά συγκινητικό ακόμα και τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα που το βιώνουμε πιο έντονα, τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και όταν λέω μυστήρια, εννοώ στη Θεία Λειτουργία και σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι να αφήνουν πραγματικά την καθημερινότητά τους, που η καθημερινότητά τους είναι αυτή που τους δίνει ψωμί. Έτσι, δηλαδή, αν δεν πάει κάποιος να εργαστεί, και επειδή κατάγομαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω τι σημαίνει το να είσαι αγρότης, να έχεις ζώα, το τι φροντίδα πρέπει να έχεις απέναντι σε αυτά τα πράγματα που δεν μπορείς να λείψεις, και παρόλα αυτά να βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους να αφήνουν πίσω, έτσι, την δική τους, αν θέλετε, ευδαιμονία ατομική, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτά τα γεγονότα της Εκκλησίας μας. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι είναι ένας έλεγχος για όλους εμάς που πάντοτε προσπαθούμε να βρούμε μία δικαιολογία, είτε για να μην εκκλησιαστούμε, είτε για να μην γιορτάσουμε το γεγονός της κάθε εορτής το οποίο έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας όπως πραγματικά πρέπει. Και συγκινούμε πραγματικά, διότι όπως πιστεύω μέσα μου, αυτοί οι άνθρωποι στην Αφρική μπορεί να μην καταλαβαίνουν πολλά. Ούτε θεολογίες ξέρουν, ούτε βιβλία έχουν να διαβάσουν, ούτε κατανοούν άμα κάνουμε εμείς υψηλές θεολογικές έτσι, ερμηνείες πάνω στα Ευαγγέλια, αλλά έχουν ένα βίωμα όσον αφορά την πίστη. Και αυτό το βίωμα τους οδηγεί σε αυτή την σχέση την οποία έχουν με τα μυστήρια της Εκκλησίας και με την ίδια την Εκκλησία. Επίσης, θέλω να πω ότι, όπως με ρώτησε, θυμάμαι, κάποιος με ρώτησε ότι υπάρχει κάποια βελτίωση όλο αυτό το διάστημα. Η Αφρική συντηρείται σε αυτή την κατάσταση για λόγους ευνόητους, αλλά εμείς που βρισκόμαστε εκεί, εμάς τον Οκτώβριο στην κλινική μας ήρθε ο πρέσβης της Αμερικής. Ήρθε σε όλη την Νότια Μαδαγασκάρη. Επισκέφθηκε τα κρατικά νοσοκομεία, τις κλινικές των Προτεσταντών, των Καθολικών και ούτω καθεξής. Ήρθε και σε εμάς. Κατάλαβα ότι είχε έναν ενθουσιασμό, αλλά ούτε κι εγώ ρώτησα περισσότερα, ούτε. Στην επίσημη σελίδα πλέον της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Μαδαγασκάρη γράφει ότι όποιος Αμερικανός πολίτης βρίσκεται στην Νότια Μαδαγασκάρη και αρρωστήσει, οφείλει και συστήνει να επισκεφθεί την Ορθόδοξη Κλινική. Αυτό το λέω για να δείτε που εμείς τα δίνουμε όλα δωρεάν, έτσι. Δωρεάν τα φάρμακα, δωρεάν οι εξετάσεις, όλα δωρεάν, να είναι καλά η Κύπρος, ο πατήρ Βασίλης από την Αγία Νάπα, που στηρίζει, που στηρίζει τη λειτουργία αυτής της κλινικής, γιατί οφείλω να πω ότι αν δεν υπήρχε, εμείς κάθε μήνα για να λειτουργήσει η κλινική, όλα αυτά, εμείς 38 άτομα είναι το προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές, τα φάρμακα, οι εξετάσεις, δηλαδή η κλινική κάθε μήνα θέλει τουλάχιστον 10.000 ευρώ για να λειτουργήσει κάθε μήνα. Και να είναι καλά από την Κύπρο που μας στηρίζουν και μας βοηθούν σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ξεκινήσει και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές για τα υποσυτισμένα παιδιά, ενώ μέσα μου είχα βάλει ένα όριο ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 500, στην αρχή είχα πει 300, μετά φτάσαμε στα 500, τώρα είμαστε στα 1300. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό δεν το λέω για να εντυπωσιαστείτε. Το λέω ότι όταν υπάρχει μέσα μας, και κρατήστε το αυτό, όταν υπάρχει καλή διάθεση και ο Χριστός βλέπει καλή προαίρεση, ευλογεί τα πάντα στην προσωπική μας ζωή. Αυτό σας το λέω από την εμπειρία μου. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί και πώς καλύπτονται όλα αυτά τα έξοδα κάθε μήνα. Αλλά οφείλω να ομολογήσω, και δεν το λέω ούτε με έπαρση ούτε με εγωισμό, υπάρχει μέσα μας μια καλή διάθεση και μια καλή προαίρεση για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες των αδελφών μας εκεί και να προσφέρουμε αυτό που είπαμε και στην Εκκλησία, να προσφέρουμε αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν πραγματικά στη ζωή σου προσφέρεις αγάπη, αυτό με κάποιο τρόπο ο Θεός σου το γυρίζει πίσω. Και το βλέπουμε και στα σχολεία μας και στις κλινικές και στα πηγάδια που έχουμε ανοίξει και στη σχολή πληροφορικής. Δηλαδή πλέον συναντάς παιδιά στο δρόμο μετά από 7 χρόνια που όταν πήγα εγώ μπορεί να ήταν 12 χρονών, 13 και τώρα είναι 20, άλλοι 15 και τώρα είναι 20 και βλέπεις να σε χαιρετάνε. Αυτό για εμάς είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορούμε να πάρουμε. ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, τα οποία χάρη σε κάποιους ανθρώπους από την Ελλάδα που μας στηρίζουν και βοηθούν το έργο μας, κέρδισαν κάτι. Μακάρι να μπορούσαμε για όλα τα παιδιά. Αλλά για αυτά τα οποία έχουν βρεθεί στον δρόμο μας, βλέπετε ότι δεν το ξεχνούν. Επαναλαμβάνω ότι οι δυσκολίες υπάρχουν και είναι πάμπολες. Και για να λειτουργήσουν τα σχολεία και για να λειτουργήσει η κλινική, είναι πάμπολες και πολλά προβλήματα. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως το πιστεύω και αυτό ακράδαντα, εξαρτάται από εμάς το που εστιάζουμε και τι αφήνουμε τελικά μέσα στην ψυχή μας να εγκατασταθεί. Από μία δυσκολία, από ένα πρόβλημα, αν εστιάσω πάνω στην αρνητικότητα του προβλήματος, αν εστιάσω πάνω στη δυσκολία και όχι στο ότι το ξεπεράσαμε το πρόβλημα και πάμε παρακάτω, δεν θα υπάρχει έτσι αυτή η όμορφη κατάσταση. Επομένως, στη Νότια Μαδαγασκάρη, αυτό το οποίο εμείς προσωπικά ζούμε, είναι μία ευλογία από το Θεό και αυτό που μας κάνει περισσότερο να αισθανόμαστε όμορφα δεν είναι τόσο όλα αυτά τα έργα. Είναι το ότι μέσα στα 7-7 χρόνια έχουμε βαφτίσει παραπάνω από 12.000 ανθρώπους. Αυτό είναι. Και το μυστήριο του βαπτίσματος. Τώρα, εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι συνειδητά, δεν είναι συνειδητά, αυτά που ακούγονται πολλές φορές, αν αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά αντιλαμβάνονται την έννοια της πίστης όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, δεν γίνεται να την αντιληφθούν όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά σας το λέω, να μάθουμε να έχουμε μία, όχι ανοιχτή καρδιά, μία πολύ πλατιά καρδιά απέναντι στο πώς αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν την πίστη τους. Εμείς γεννηθήκαμε σε μία ορθόδοξη χώρα και πάλι δεν τα καταφέρνουμε. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι, αλλά το ότι αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζονται έχουν τουλάχιστον το διαβατήριο. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις το διαβατήριο για την άλλη ζωή, να το πω έτσι, χωρίς φόβο. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην, ξέρω εγώ, φτάσεις και περάσεις από όλους τους προορισμούς, αλλά αυτό το διαβατήριο μπορεί να σου εξασφαλίσει την είσοδό σου κάπου. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που κάνουμε εμείς εκεί σε όλη την Αφρική, είναι ουσιαστικά το ότι εμείς τους δίνουμε το διαβατήριο. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι η χάρη του Θεού και η αγάπη του Θεού που θα ενεργήσει και στη ζωή αυτή και στη ζωή την άλλη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να είμαστε, αδελφοί μου, συγκαταβατικοί. Να μην έχουμε έτσι μέσα μας ένα πνεύμα να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τους πάντες και τα πάντα χωρίς να γνωρίζουμε. Και όπως το είπα και στην Εκκλησία, το ξαναλέω και εδώ, να μην γινόμαστε πολλές φορές το εμπόδιο εμείς για τη σωτηρία κάποιων άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι η χειρότερη αμαρτία. Το ότι εγώ με το λόγο μου ή με τη στάση μου να εμποδίζω έναν άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό. Και η Αφρική και ο λαός της Αφρικής και της Μαδαγασκάρης είναι ένας λαός ο οποίος είναι περισσότερο κινείται με το συναίσθημα παρά με τη λογική. Και όταν απέναντί του δει ότι αυτός που στέκεται ως πρόσωπο έχει μέσα του αγάπη Θεού και πολύ περισσότερο έχει κατανόηση για το τι συμβαίνει στη χώρα του, για τα ήθη, για τα έθιμα, θα υπάρχουν οι δυσκολίες, αλλά μέσα σε αυτές τις δυσκολίες θα υπάρχουν κάποιοι που θα σε ξεχωρίσουν.
3: Focus 103,6.
4: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτεράν.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Hey. Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Έχει τελειώσει. Για όσους δεν ήταν μαζί μας, να υπενθυμίσω ότι σήμερα ακούμε σε αποκλειστικότητα και ευχαριστούμε πολύ την Εξωτερική Ορθόδοξη Ιεραποστολή που μας διέθεσε την ομιλία του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, Προδρόμου, και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι αυτό που μόλις ακούσαμε δεν είναι απλά η περιγραφή ενός έργου, είναι μια υπενθύμηση ότι υπάρχουν παιδιά που περιμένουν όχι πολλά, αλλά ταυτονόητα. Φροντίδα, τροφή, ασφάλεια, μια αγκαλιά. Και εκεί, στη Νότια Μαδαγασκάρη, η αγάπη γίνεται καθημερινή πράξη.
0: Και με αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά πορευόμαστε. Εγώ δεν θυμάμαι αν το είπα εδώ, που δεν νομίζω, γιατί δεν έχω έρθει ξανά. Εμείς το Σεπτέμβρη στη Νότια Μαδαγασκάρη είχαμε... ξεκίνησε μία αναστάτωση και έριξαν τον πρόεδρο της χώρας. Και ανέλαβε πλέον, έχουμε στρατιωτικό νόμο. Για εμένα η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν κάτι κάναμε, δεν λέω ότι έχουμε κάνει, ότι κάτι κάναμε ήταν οι τρεις μέρες που γινόντουσαν οι μεγαλύτερες λαιλασίες. Μπροστά στα μάτια μας, ο Κώστας ήταν εκεί, τα βλέπουμε, και όταν λέω λαιλασίες, να βλέπετε καναπέδες να φεύγουν από μαγαζιά, τηλεοράσεις, μηχανάκια, αυτοκίνητα. Δεν μιλάω για σούπερ μάρκετ και τρόφιμα. Εμείς στις αποθήκες μας ένα λουκέτο υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο σπάει με το πιο εύκολο τρόπο. Γεμάτες με τρόφιμα, γεμάτες με ρούχα. Εγώ είπα ότι τελειώσαμε. Ό,τι υπάρχει μέσα θα βιάσει μέσα σε ένα βράδυ. Και κόλλησαν ένα χαρτάκι στην πόρτα της αποθήκης αυτής και έγραψαν: επειδή μας σέβεστε, σας σεβόμαστε.
2: Μπράβο.
0: Αυτό το λέω, αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν, αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όταν είσαι εξαγριωμένος δεν λειτουργεί κανένας εγκέφαλος. Όταν πεινάς και όταν γίνονται λαιλασίες δεν σε σταματάει τίποτα. Βλέπετε όμως ότι εκείνη τη στιγμή κάτι γίνεται και αυτοί οι άνθρωποι κατανοούν ότι αυτό που ονομάζεται Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πρέπει να το ακουμπήσουν. Και αυτό είναι η χάρη του Θεού και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι τουλάχιστον για εμένα μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι 6 χρόνια που είχαν περάσει κάτι καταφέραμε. Και καταφέραμε όχι τα έργα, το να υπάρχει στη συνείδηση, στο υποσυνείδητο των ανθρώπων αυτών, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτούς παρά μόνο να προσφέρει και τον εαυτό της, αλλά πολύ περισσότερο να προσφέρει ό,τι έχει και δεν έχει. Και γι' αυτό ούτε μας πείραξαν, ούτε λαϊλάτισαν, γιατί ήξεραν ότι όλα αυτά δεν φτάνουν σε κάποιους. Όλα αυτά φτάνουν σε όλους. Και αυτό με τη χάρη του Θεού το κάνουμε. Θα πάμε σε ένα χωριό, δεν θα δώσουμε φαγητό στους Ορθόδοξους. Θα δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους. Στα πηγάδια τα οποία ανοίγουμε δεν έχουν πρόσβαση οι Ορθόδοξοι. Έχουν όλοι. Στα σχολεία δεν έχουν πρόσβαση τα Ορθόδοξα παιδιά. Έχουν όλοι. Στην κλινική δεν έχουν πρόσβαση οι Ορθόδοξοι. Έχουν όλοι. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αν αυτό δεν το κατανοήσουμε μέσα μας, δεν μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε όπως είναι ο Χριστός, στη ζωή μας πάντοτε θα δυσκολευόμαστε. Όταν όμως μέσα μας εγκατασταθεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Οι δυσκολίες είναι οι δυσκολίες. Παραμένουν τα προβλήματα. Αλλά κάτι υπάρχει μέσα σου που εσύ δεν το καταλαβαίνεις και τα βλέπεις όλα με μια διαφορετική ματιά. Και αυτή η διαφορετική ματιά μέσα σου σε γαλινεύει, σε ηρεμεί και σε καθοδηγεί ταυτόχρονα. Επομένως, εμείς μέσα σε όλη αυτή την δυσκολία την οποία σας είπα ότι υπάρχει στη Νότια Μαδαγασκάρη, χάρη στην αγάπη και στην ευλογία του Θεού και στην αγάπη πολλών πολλών πολλών ανθρώπων, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και παραλαμβάνω, όπως είπα και στην Εκκλησία, είναι για εμένα τουλάχιστον βασική προϋπόθεση να υπάρχει η προσευχή η δική σας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαι σίγουρος ότι αν δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσευχόντουσαν για εμάς, όλες οι δυσκολίες που έχουμε δεν θα τις ξεπερνούσαμε. Το πιστεύω ακράδαντα μέσα μου. Και γι' αυτό πάντοτε ζητώ την προσευχή των ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία όχι ότι φοβάμαι να τα αναφέρω, δεν υπάρχει λόγος, έτσι. Αλλά χάρη στην προσευχή των ανθρώπων ξεπερνούνται τα προβλήματα. Και αυτό να το ξέρετε. Έτσι, η προσευχή μας δεν είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο το κάνουμε για να υποχρεώσουμε το Θεό σε κάτι. Η προσευχή μας τι είναι? Ότι πώς έχουμε απέναντί μας ένα πρόσωπο που το αγαπάμε, ειδικά για τις γυναίκες το λέω. Πολλές φορές όταν κάνω τους γάμους λέω στους γαμπρούς, λέω στη γυναίκα, δεν φτάνει να το δείχνεις ότι την αγαπάς, πρέπει να της το λες. Άμα δεν της το λες, την έχεις χάσει. Άρα πάντοτε χρειάζεται να το επαναλαμβάνεις. Έτσι και είναι η σχέση μας με το Θεό. Στο Θεό του λέμε ουσιαστικά στην προσευχή μας, δηλώνουμε το παρόν, ότι θέλουμε να είμαστε σε μία επικοινωνία μαζί Του. Τώρα, αν κάνουμε 500 μετάνοιες, αν κάνουμε 30, αν δεν κάνουμε καθόλου, αν του πούμε ότι σήμερα δεν έχω διάθεση να προσευχηθώ, αν του πούμε ότι σήμερα είμαι κουρασμένος. Θυμάμαι και εγώ σαν μοναχός, πολλές φορές με τις δουλειές που είχαμε στο μοναστήρι, με όλα αυτά, πήγαινε στο κελί σου, άντε τώρα να κάνεις 300 μετάνοιες, 2 εκατοστάρια κομποσχήνια, πού να βγούνε. Και όμως, πολλές φορές, ας πούμε, έλεγε ο γέροντας, ξεκίνα και όπου φτάσεις. Και πολλές φορές το τελείωνες αυτό χωρίς να το καταλάβεις, κάποιες φορές στη μέση, κάποιες φορές, αλλά έδειχνες τουλάχιστον τη διάθεση αυτή την αγαπητική προς αυτό το πρόσωπο. Και του έλεγες με τον τρόπο σου ότι θέλω να είμαι μαζί σου, θέλω να είσαι κοντά μου, ασχέτως αν δεν τα καταφέρνεις σε μεγάλο ποσοστό. Αυτή λοιπόν η σχέση και αυτή η προσευχή στην καθημερινότητα της ζωής μας, όταν ζητάω την προσευχή σας, εννοώ τη σκέψη σας μόνο. Απλά να σκέφτεστε ότι κάποιοι άνθρωποι στην Αφρική, κάποιοι άνθρωποι εδώ στην αδερφότητα, τρέχουν, αγωνίζονται, αγωνιούν. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω ούτε για να τους πενέψω εδώ, ούτε για να φανώ ότι είμαι ο καλός. Αλλά αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είχαν αυτή την διάθεση να βοηθήσουν, να βρεθούν οι δωρητές, να σταλθούν τα χρήματα, να γίνουν όλα αυτά τα έργα, άρα και εμείς πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους προσευχόμενοι και αυτοί για εμάς. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να κρατήσετε μόνο είναι ότι η Ιεραποστολή είναι ένα προσωπικό βίωμα του κάθε ανθρώπου. Ένα βίωμα το οποίο είναι δύσκολο. Αλλά μέσα σε αυτή τη δυσκολία βλέπεις την χάρη του Θεού και τη βλέπεις μέσα στο χαμόγελο αυτών των ανθρώπων. Εγώ δοξάζω τον Θεό που βρίσκομαι στην Νότια Μαδαγασκάρη. Γιατί είναι και πιο φιλήσυχη από τους Αφρικανούς και γενικότερα και από την Αφρική, από τη Μαδαγασκάρη, η Νότια Μαδαγασκάρη είναι πιο φιλήσυχη. Φαίνεται ο Θεός που ξέρει τα πάντα και ξέρει και τη δική μου ιδιοσυγκρασία, σου λέει τούτος δεν θα αντέξει πουθενά άλλου. Ας πάει εκεί πέρα κάτω να είναι κάπως πιο... Και πραγματικά είμαι ευγνώμων στο Θεό που οδήγησε τα βήματά μου εκεί στην Νότια Μαδαγασκάρη και έχει γίνει όλο αυτό το έργο και με αυτό κλείνω. Το είπα και το ξαναλέω. Όπου υπάρχει καλή διάθεση και καλή πρόθεση, ο Θεός το ευλογεί. Αυτό κρατήστε. Όχι για την Ιεραποστολή, για το γάμο, για τη σχέση με τον παιδιό σας, για την εργασία σας. Ο Θεός είναι ανιδιοτελής. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια, δεν υπάρχει ευλογία. Να το ξέρετε αυτό. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια, μπορεί να αγαπήσεις κάποιον. Αν τον αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο, αν τον ερωτευτείς, όχι με την καρδιά σου, αλλά γιατί κάτι θέλεις να κερδίσεις από αυτόν, τα λεφτά του, την πόρσα, ξέρω εγώ τι να κερδίσεις, την πισίνα, δεν θα ευοδοθεί αυτή η σχέση. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια μέσα στην καρδιά μας, δεν ευοδώνεται. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Το λέω με πολύ αγάπη και ζητώ συγγνώμη για τον τόνο μου. Εμείς στη Νότια Μαδαγασκάρη θεωρώ και ελπίζω ότι δεν υπάρχει καμία έτσι προσωπική ιδιοτέλεια. Ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε από αγάπη και ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε όχι γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά σε αυτό το Ευαγγέλιο της κρίσεως μας το ζήτησε ο Χριστός μας, που είπε ήμουν αντιψασμένος και μου δώσατε να πιω, πεινούσα και μου δώσατε να φάω, ήμουνα στη φυλακή και με επισκεφθήκατε, ήμουνα άρρωστος και με επισκεφθήκατε. Και το κάνουμε για αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή το πρόσωπο που αγαπούμε ζήτησε κάτι από εμάς και όταν αγαπάς οφείλεις να προσφέρεις. Αυτά ήθελα να πω με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι περισσότερο. Κάτι...
2: Τα είπατε όλα.
0: Να πείτε μου, κύριε.
1: Εδώ στο πλήρωμα που έχουμε, το αγαπημένο μας, να γράφετε περισσότερα στο περιοδικό μας. Όχι με
0: ο κύριος Νόστης, εδώ. Τώρα θα δημοψήφισμα θα κάνουμε. Ο κύριος Νόστης ο καημένος με μαλώνει κάθε φορά γιατί γράφω λέει λίγο. Άμα γράψω περισσότερο θα το διαβάζουμε.
2: Δεν θα γράψουν και οι άλλοι.
0: Οι ωραίες κολόνες λίγο είναι σε μικρά μπουκαλάκια.
1: Γιατί ο κόσμος σε απολαμβάνει.
0: Με απολαμβάνει δεν σκελιώ. Λοιπόν, να ξέρετε εγώ ό,τι γράφω και ίσως δεν θέλω να το καταλάβει. Ό,τι γράφω το γράφω με την καρδιά μου. Τώρα μέχρι εκεί φτάνει.
2: Ούτε το πολλό το
0: έφτει. Να ξέρετε ότι σας αγαπούμε και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες και στο Θεό και ότι υπάρχετε στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε για ό,τι έχετε κάνει, όχι για τη Μαδαγασκάρη, για ό,τι έχετε κάνει για όλη την Αφρική όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ η αδελφότητα με πρωτοπόρο τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Χρυσόστομο τον Παπασαραντόπουλο. Και πραγματικά είμαστε έτσι ευλογημένοι και μπορούμε να καυχόμαστε γι' αυτό ότι ο πρώτος ναός παγκοσμίως γίνεται στη Δολιάρα. Έτσι έγινε και με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Όταν τελειώναμε εμείς τον ναό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, που ο Δωρητής τον αγαπούσε και με έλεγε να χτίσουμε τον ναό, του έλεγα τώρα, αφού δεν είναι Άγιος. Εκεί μου έλεγε, κάντε εσείς τον ναό. Ήταν ένας, είναι ένας άνθρωπος, ζει ο άνθρωπος, Παναγία μου, λαϊκός, αλλά πιστεύω ότι έχει μια χάρη Θεού ειδική αυτός ο άνθρωπος. Και μου έλεγε, να κάνετε τον ναό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Και έλεγα εγώ, μα αφού δεν είναι Άγιος. Μου λέει, κάντε τον εσείς. Μα μέχρι τη μέρα που τελείωνε ο ναός, γινόταν η αγιοκατάταξη του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Έτσι και με τον Άγιο Χριστόστον τον Βασιλιακόπουλο. Ναι, ξεκινήσαμε με κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο. Και φτάνει ο κύριος Χαράλαμπος και λέει: να, είδατε, όλα τα εμπόδια που μπορεί να συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή ήταν για να φτάσουμε και να είμαστε έτσι. Αυτοί που θα κάνουμε τον ναό.
2: Μεγάλη η χάρη του Θεού που ήσασταν μαζί μας. Θεοφιλέστατε εδώ. Ξέρετε, είναι μεγάλη, πράγματι. Να ζεις στο καμίνι στη νότια Μαδαγασκάρη σε τέτοιες συνθήκες και να λες είμαι ευνοούμενος που βρίσκομαι εδώ, σε αυτή τη χώρα. Να βρίσκεσαι στις πιο δύσκολες καταστάσεις και να λες αμήν Κύριε, τι όμορφα που είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι και η πνευματικότητα, αυτή είναι και η αγάπη. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, για την εμπειρία σας. Την πνευματική αυτή να τη μεταφέρετε στα μέλη μας και σε εμάς.
0: Να και να πω και κάτι. Καλοδεχούμενοι όσοι θέλουν να έρθουν στη Μαδαγασκάρη.
2: Ναι.
0: Και για λίγο και για πολύ. Και για μόνιμα και για. Όποτε έρθετε εσείς κύριε Νόστιμο.
2: Θα αργήσει.
0: Να, εδώ εκπρόσωπο, τον κύριο Κόμμα.
2: Αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα τις πείτε στο Θεοφιλέστατο. Εγώ ήθελα μια εμπειρία τώρα που ήμουν κάτω πραγματικά με αφορμή που μου έδωσε ο Θεοφιλέστατος για την εξέγερση που είχαν αυτές τις μέρες και για την αγωνία και για την αγωνία να μην λέει λατηθούν αυτές οι αποθήκες της Ορθόδοξης και πραγματικά τις σεβάστηκα. Έτσι σέβονται κάτω. Είναι πραγματικά μέσα στη ζούγκλα που ζουν, μέσα στις δυσκολίες, μέσα αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες. Πραγματικά μου θυμίσατε τη σεβασμή όταν πήγα κάτω στο Κονγκό και ήταν η κυρία Ευαγγελία. 49 χρόνια είναι κάτω. Είναι από τις αφιερωμένες της ζωής. Ήταν 9 αφιερωμένες τότε που είχε γίνει εξέγερση στο Κονγκό. Το γνωρίζετε κι εσείς, αλλά μέσα από τα χείλια της, μέσα από τη σκέψη της, έτσι με το διηγήθηκε, είναι κατάκητη γυναίκα, έπεσε και χτύπησε και μου λέει, Χαράλαμπε, εζήσαμε πραγματικά το θαύμα της Ιεραποστολής και αυτό που λέει επιβεβαίωση ότι σέβονται οι Αφρικανοί αυτό που βλέπουν και αυτό που είναι αληθινό. Είναι original, δεν είναι ψέματα αυτά. Γνωρίζετε ότι μπήκαν γύρω στο 1990, επαναστάτησε ο κόσμος στον Κονγκό με αυτά που βλέπουν. Εδώ τραβάς φωτογραφία και σε επιτίθενται, όχι γιατί θα τους πάρεις το πνεύμα και τα λοιπά, αλλά εκθέτεις τη χώρα τους. Αυτά εδώ είναι έκθεση, πραγματικά η χειρότερη για το τέτοιο. Και ορισμένοι είναι και επιθετικοί. Σου λένε μην τραβάς φωτογραφίες. Η κατάντια μας αυτή είναι πραγματικά δύσκολη. Και με λέει η Ευαγγελία, μέσα σε αυτό το. Ακούγαμε φωνές, ακούγαμε πυροβολισμούς, δίπλα κραυγές να σκοτώνουν οι ομάδες των στρατιωτικών, οι οποίες ήταν στο στρατό και στην αστυνομία. Ξεσηκώθηκαν γιατί δεν τους πλήρωνε η κυβέρνηση και φυσικά είχαν έρθει στο αμήν. Και όταν πήγαν ένα άνθρωπος γίνεται ζώο πραγματικό. Και όταν ήρθαν στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή, χτύπησαν με τα αυτόματα, σπάσαν την κλειδαριά, μπήκαν στην Ιεραποστολή και ήταν ο πατέρας Χαρίτων Πνευματικάκης. Και έπεσε στα γόνατα, πραγματικά πολύ συγκινητικό. Και λέει, Παναγιά μου, κάνε το θαύμα σου τώρα. Τώρα θέλω να κάνεις το θαύμα σου. Και πραγματικά έτσι πως μετέδωσε, μπήκαν οι στρατιώτες και λένε τι είναι εδώ, τι υπάρχει εδώ στο φύλακα. Είναι η Ορθόδοξη Ιεραποστολή Ελληνική. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι. Φεύγουμε. Και πραγματικά δεν σκοτώθηκε καμία. Και μετά έκαναν φορά με τον πρέσβη και τα λοιπά. Ποιες ήθελαν να φύγουν, έφυγαν μόνο 3 από τις 9 οι νεότερες. Πραγματικά και μείνανε. Είναι μια κατάθεση αυτή με την αφορμή που μου έδωσε ότι ο συμβάσμα σέβονται οι Αφρικανοί. τη γνήσια, αυτό το δώσιμο της καρδιάς όταν είναι αληθινό. Αυτά ήθελα να σου πω. Πέστε μου αν θέλετε κάποια ερώτηση. Αν θέλει κάποιος να... Ναι, κύριε Σταματώτη. Ναι, κύριε Πρόεδρε.
10: Ελέξατε. Ορθόδοξη Ιεραποστολή συγκρίσει με τις άλλες αποστολές των εκκλησιαστικών ομολογιών. Πώς συγκρίνεται?
0: Κοιτάξτε, αν κατανοήσουμε το πότε κατέβηκε, όχι το πότε κατέβηκε, το πότε εμφανίστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Μαδαγασκάρη, θα καταλάβουμε πολλά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με την έννοια στους ντόπιους, θα γυρίζει, μιλάω για δύο ελληνικές κοινότητες που υπήρχαν.
10: Όχι,
0: λοιπόν, ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Μαδαγασκάρης, πατήρ Νεκτάριος τότε, το 1993. Οι άνθρωποι της Μαδαγασκάρης ακούν για Ορθόδοξη Εκκλησία το 1993, όταν η Καθολική Εκκλησία έχει προηγηθεί πόσα χρόνια πριν. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα μέτρο σύγκρισης. Και επιτρέψτε μου να πω έτσι, δεν έχει καμία σχέση η Καθολική Εκκλησία της Ευρώπης με αυτό που υπάρχει στην Αφρική. Για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Η Καθολική Εκκλησία είναι η συνδρομική εκκλησία. Πας να πάρεις τη Θεία Κοινωνία, ας το πω έτσι, και κάθεται δίπλα ένας με ένα τετράδιο και σου λέει δεν πλήρωσες το μήνα αυτό, δεν παίρνεις Θεία Κοινωνία. Ο επόμενος. Και δεύτερον, να πας στο νοσοκομείο πρέπει να είσαι καθολικός. Όχι για να σου το δώσουν δωρεάν, θα πληρώσεις λιγότερο. Θα πας στο σχολείο, αν δεν είναι όλη η οικογένεια καθολική, θα πληρώσεις παραπάνω. Τώρα αυτό δεν κρύβει το πνεύμα τουλάχιστον του Χριστού. Για μένα, μπορεί να κάνω λάθος.
10: Όχι, είναι ορθό.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και δεν είναι ποτέ όμορφο να υπάρχουν συγκρίσεις με τα νούμερα. Αυτό πολλές φορές επιφυλάσσει ένα κίνδυνο και το βλέπουμε το κίνδυνο αυτό στα μοναστήρια που υπάρχει, πώς είμαστε εμείς 30, να γίνουμε οι άλλοι 40, να γίνουμε εμείς 50 και στο τέλος εκτροχιαζόμαστε όλοι μαζί. Επομένως, εμείς κοιτάζουμε ότι οι άνθρωποι που μας πλησιάζουν, ποτέ δεν πλησιάζουμε εμείς. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν έχω πάει σε κάποιο χωριό να τους πω, ξέρετε, γεια σας, είμαστε Ορθόδοξοι, αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον, έρχονται από μόνοι τους. Δεν έχω, πώς να το πω, την κατάσταση να πάω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ξέρετε είσαστε λάθος.
1: Να πω κάτι. Εκεί στο Ξυπόλυτο σπίτι, 60 χιλιόμετρα που βάζει εκεί στο γραφείο.
0: Πες το Καμερούν.
1: Όχι, τώρα είναι νέοι άνθρωποι, είναι παλιό. Πέστε το λιγάκι.
0: Εγώ πριν πάω στη Μαδαγασκάρη ήμουν στο Καμερούν. Και στο Βόρειο Καμερούν είναι το Ιεραποστολικό μας κέντρο. Εκεί λοιπόν, και σήμερα χτίζεται εκκλησία εκεί που έχει χτιστεί εκκλησία μάλλον. Είχαμε τελειώσει τη Θεία Λειτουργία. Εγώ λίγο έτσι καθυστέρησα εκεί με τα μικρά. Είναι λίγο η αδυναμία μου. Και όταν γύρισα, βρήκα το δεσπότη που καθόταν κάτω από ένα δέντρο μαζί με δύο κυρίους. Βέβαια, μέσα στην εκκλησία έβλεπε έναν άνθρωπο ο οποίος όταν ήρθε να κοινωνήσει τον συνόδευε κάποιος, απλά δεν κατάλαβε, ήταν τυφλός όμως. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει 60 χιλιόμετρα με τα πόδια Ξυπόλυτος. Είχε 7 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, 2 χωράφια που ζούσαν όλοι τα 7 παιδιά με τις γυναίκες, με τα παιδιά τους, βάλτε τώρα. Και ήρθε και είπε, από τα 2 χωράφια που έχω, δίνω το ένα για να χτίσετε ένα ναό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος. Δηλαδή, 2 χωράφια που ζούσαν όλες οι οικογένειες, δίνει το ένα του χωράφι για να χτιστεί ένας ναός. Δηλαδή στερείται ο άνθρωπος όχι τη μισή του περιουσία, στερείται τα πάντα. Στερείται τα πάντα για να χτιστεί στο μέρος τους μία Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, όπως είπε, όση πίστη λέει που είπε σε κάποιους άλλους, αυτό γίνεται στην Αφρική, που δεν είναι Ορθόδοξοι, που δεν είναι καν χριστιανοί, ας το πούμε έτσι, αλλά έχουν περισσότερη πίστη από αυτή που μπορεί να έχουμε εμείς. Δεν νομίζω κανείς από εμάς να έχει 2 σπίτια και να πει πάρτε το ένα. Πλην ελαχίστων. Αλλά επαναλαμβάνω έτσι, να ο κάθε άνθρωπος μέχρι εκεί που φτάνει. Ό,τι κάνουμε όμως να το κάνουμε με την καρδιά μας. Είπαμε να μην υπάρχει μέσα μας ιδιοτέλεια. Ό,τι κάνουμε και το κάνουμε με την καρδιά μας, μπορεί να δώσουμε το δίλεπτο της χείρας και να είναι πιο ευλογημένο από τα 50.000 ευρώ. Αυτό έχει σημασία. Να το δίνουμε με την καρδιά μας και όλα τα υπόλοιπα τα προσθέτει η χάρη του Θεού.
3: Focus 103,6.
9: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μιας εκπομπής που ίσως δεν ακούστηκε μόνο με τα αυτιά, αλλά και με την καρδιά. Η φωνή του Θεοφιλεστάτου μας θύμισε ότι ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο. Θανάση, επέτρεψέ μου, ναι, θα κρατήσω μία εικόνα. Το Λιάρα, Αύγουστος 24. Ένα μικρό κορίτσι στην αγκαλιά μου, το κορίτσι που βαπτίσαμε με τον Θεοφιλέστατο, το όνομά της Αγάπη. Και ίσως τελικά αυτό να είναι η αρχή και το τέλος όλων.
11: Βάφτισες και παιδάκι δηλαδή.
9: Όλοι οι θεοτητές βαπτίσαμε παιδάκια.
11: Ήταν πολύ συγκινητική ο λόγος του Επισκόπου Μαδαγασκάρης, του Γρηγόριου. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας χωρίς πολλά λόγια, να τους αφιερώσουμε την εκπομπή, θα έλεγα να την αφιερώσουμε σήμερα σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι, ότι η προσφορά και ο θελοντισμός δεν είναι υπόθεση λίγων. Είναι μια επιλογή που μπορεί να αρχίσει από τον καθένα μας. Από μια πράξη, από μια σκέψη, ακόμη και από ένα βλέμμα που δεν προσπερνά έτσι απλά κάτι που γίνεται γύρω μας, κάποιον που έχει ανάγκη.
9: Κάνουμε την αποφώνηση λοιπόν, Θανάση. Όλγα Τζέτζη, Θανάσης Ελευθεράκης, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, εδώ στο Focus FM. Να είστε καλά και να θυμάστε, ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντα στο επίκεντρο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο στη Χαλκιδική. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα. Από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιεί ελικόπτερο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, οι πολύ ισχυροί έως και θελώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα ενέργεια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία λόγω ακραίων αναταράξεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατοι ακόμη και την εκτέλεση ρήψεων. Συγκεκριμένα, τα 10 αεροσκάφη που διατέθηκαν αδυνατούν να επιχειρήσουν. Γι' αυτό το λόγο επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό. Επιπλέον, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αιγιάλια, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 30 οχήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έδωσαν μάχη προκειμένου να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από κατοικημένες περιοχές. Με το πρώτο φως της ημέρας, 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα άρχισαν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού πάνω από το πύρνο μέτωπο, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν αδιάκοπα στην περιοχή. 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Εντοπίστηκαν από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για την πρόληψη των πυρκαγιών, με συνέπεια κάθε χρόνο να καίγεται η Ελλάδα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τα εγκληματικά λάθη τους οδηγούν τον υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε έκτακτη δηλαδή άσκεψη θα συνεδριάσουν την Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό Θυλακά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα Κυριακή γενικά έθρος καιρός, με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μέτρια μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα.

0: μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
1: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
3: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
4: Καλησπέρα κύριε Παλάζη.
5: Καλησπέρα κύριε Ερέτη. Καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM 103,6.
4: Κύριε Παλάζη, σας ακούμε λίγο σιγά. Μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο μήπως?
5: Αμέσως. Μάλιστα.
4: Τώρα πολύ καλύτερα. Κύριε Παλάζη, θέλουμε να μας ενημερώσετε λίγο για όλο αυτό που συμβαίνει με τα φαντ, με τις εισπρακτικές εταιρείες, με τα άφημη. Έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις. Η κατάσταση είναι τραγική και θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός φτωχοποιείται.
5: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν βλέπουμε κάτι φως στο τούνελ, θα μπορούσαμε να πούμε. Τα προβλήματα παραμένουν παρά την απόφαση αυτή που βγήκε της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που καθόρισε τον τρόπο υπολογισμού των ντόκων σε μηνιαία πλέον να γίνεται δόση και όχι με το άλικτο κεφάλαιο. Τα προβλήματα στα καθημερινά παραμένουν τα ίδια. Δεν σας το κρύβω, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε μέσω τηλεφώνου. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα για τέτοιες υποθέσεις από πλευράς δανειοληπτών με εταιρείες διαχείρισης. Δεν σταματάνε αυτές οι υποθέσεις.
4: Δεν σταματάνε. Εδώ πέρα βλέπω πρώτα απ' όλα, ξεκινήσω από αυτό. Βλέπω ότι έχουν κινητοποιηθεί το Ινστιτούτα Ίνκα, για παράδειγμα, του καταναλωτή. Έχουν κινητοποιηθεί κάποιοι εμπορικοί σύλλογοι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, ας το πω έτσι απλά, προς το Στουρνάρα. Έχει κοινοποιηθεί και σε όλα τα υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους και τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους, που στην ουσία ζητάνε απαντήσεις οι άνθρωποι αυτοί και οι υπηρεσίες για ποιο λόγο δεν υπάρχουν άφημοι σε αυτές τις εταιρείες και πώς επιτρέπεται σε αυτές τις εταιρείες που έχουν έδρα στο εξωτερικό να έρχονται εδώ πέρα χωρίς να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα θα μπορεί να λάβει την ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν.
5: Αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Σερέτη, από την εκπομπή σας πρώτη, εσείς τα έβγαλε στο φως από τον Νοέμβριο του 2023, όπου έγιναν διάφορες καταγγελίες, γραπτές καταγγελίες που είχαμε κάνει, και πρώτη ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες οι νομικές οντότητες, να πω καλύτερα, οι οποίες έχουν έδρα κυρίως στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου.

0: αυτές οι καταγγελίες γίνανε. Από τότε όμως, όπως ξανά έχουμε πει πάλι πει στην εκπομπή σας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή αυτές τις ερωτήσεις πρώτη τις σχολιάσαμε, τις ανακαλύψαμε κτλ. Και πρώτο φυσικά το Focus FM μέσω εσάς. Αλλά όπως βλέπετε δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ούτε και ο Στουρνάρας κάνει κάτι.
1: Δεν αντιδράει ούτε αυτός. Δηλαδή πρέπει να τα αποδεχθούμε όλο αυτό που συμβαίνει. Και θέτω και άλλα ερωτήματα τα οποία ο κόσμος τα έχει μεταφέρει. Όπως για παράδειγμα κύριε Παλάζη. Εδώ ρωτάει ο κόσμος, αν είναι νόμιμο να αγοράζουν ένα κόκκινο δάνειο, ένα δάνειο ενός ανθρώπου ας πούμε, χωρίς να τον ενημερώνουν πόσο το αγόρασε αυτό το δάνειο, το φαντ ή κάποιες πρακτικοί, οποιοςδήποτε το αγοράζει.
0: Όχι, φυσικά αυτό είναι και μια ισχροκερδή σε δικαιοπραξία και αυτό είναι και παράνομο. Θα πρέπει μάλιστα να υπάρχει το τίμημα, αφού έτσι και αλλιώς βλέπετε εσείς. Η εφορία ζητάει για αντικειμενική αξία, έχει ακινήτου και μάλιστα ζητάει και ποια είναι η πραγματική αξία, η εμπορική αξία του ακινήτου. Αυτός είναι ο λόγος, στους οποίους προκειμένου να φορολογηθεί, να υπάρχει φορολογική ύλη για να φορολογηθούν. Έτσι δεν είναι δυνατόν ένα φαντ να μην αναγράφεται το τίμημα με το οποίο αγόρασε το δάνειο. Βλέπετε στα ακίνητα, δεν γράφει αντικειμενική αξία ακινήτου. Δραχμές τόσο, στην περιοχή Τάδε, στην περιοχή Παγκρατίου, στην περιοχή Συντάγματος, τιμή ζώνης, όλα αυτά υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται ένα δάνειο, να έχει μια αξία, να μην αναγράφει καθόλου η αξία. Αυτά είναι παράνομα.
1: Απλά επειδή βλέπω, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή βλέπω ότι σε κάποιες φάσεις γράφουν πως το αγοράσανε. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε και οι ακροατές και πιο πολύ, ο κύριος Παλάζης τα γνωρίζει.
0: Άλλοτε γράφουν, άλλοτε δεν γράφουν.
1: Ναι, όταν δεν γράφουν, άμα κινηθεί δικαστικά ο άνθρωπος που είχε το δάνειο μπορεί να κερδίσει κάτι, ας πούμε. Ναι,
0: υπάρχουν και αποφάσεις του εφετείου.
1: Που ακυρώνεται δηλαδή η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυτά, να το ξέρετε. Αλλά ακούστε με λίγο. Τώρα εδώ πέρα για παράδειγμα, δάνεια ονομαστικής αξίας 36 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πωληθεί ιστορικά από τις τράπεζες σε τιμές που δεν ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ πάλι. Ναι. Δηλαδή γύρω στο 4% κύριε Παλάζη. Ναι, καλά είναι δυνατό. Μα δεν τις συμφέρει τις τράπεζες να το κάνουν αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο? Είναι ένα κόλπο από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι για να ωρεοποιούν τους ισολογισμούς τους. Από εκεί και ύστερα έχουν δικαίωμα, φαίνεται, και το κάνουν αυτό. Με 5% να το δίνουν το δάνειο σε κάποια εταιρεία. Και μάλιστα έχει προταθεί από πλευράς δανειοληπτών ότι γιατί δεν μας το δίνεις σε εμάς να το αγοράσουμε με 5%. Δηλαδή να μας γίνει πρόταση πριν το πουλήσεις δηλαδή στο τάδε φαντ στην έδρα.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι απίστευτο.
0: Ναι, γιατί δεν το δίνεις σε μένα να μου κάνεις πρόταση ας πούμε τον δανειολήπτη με 5%, άντε και επειδή εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να σου δώσω και 10%, να σου δώσω και κάτι παραπάνω. Η απάντηση γύρω από το θέμα είναι ότι όπως έχει υποθεί από την πλευρά των φαντ εκεί και από τις εταιρείες διαχείρισης, ότι αυτά είναι μην κινδυνολογείτε, γιατί εσείς τώρα παράδειγμα, κύριε Σερέτη, θα το πω με ένα παράδειγμα που έχετε ένα κίνητο το οποίο βρίσκεται στην Τσιμισκή, στον τρίτο όροφο,
1: ναι,
0: και πληρώνετε κανονικά το δάνειό σας και έχετε υπόλοιπο 100.000 ευρώ παράδειγμα, πληρώνετε κανονικά τη δόση σας παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα
1: και έχω ανοιχτό δάνειο, λέμε τώρα 100.000.
0: 100.000 και εγώ, και έχετε ένα σπίτι εκεί και είναι προσημείωση, υπάρχει επί της οικίας σας που είναι 100 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Εγώ στο διπλανό το ακίνητο που έχω και εγώ στο διπλανό ακίνητο, ίδια τετραγωνικά στην οδό της Τσιμισκής, στον ίδιο όροφο με εσάς, εγώ ξαφνικά κοκκινίζει το δάνειό μου, ναι, και μου δίνεται το δικαίωμα σε μένα τα 100.000 να τα αγοράσω με 10.000.
1: Όχι με 10. Κύριε Παλάζη, συγγνώμη.
0: Τότε θα πείτε εσείς, εγώ γιατί πληρώνω, να έχω να πληρώνω για την επόμενη 20ετία ένα 1.000, 100.000. Δεν το αφήνω κι εγώ να κοκκινήσω για να μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία να το πάρω με 10%. Αυτός είναι ο ισχυρισμός από τη άλλη πλευρά.
1: Ναι, ναι, ένα λεπτό. Γιατί το παράδειγμα σας για εμένα δεν είναι και τόσο.
0: Αυτό λένε οι εταιρείες διαχείρισης, κατάλαβα.
1: Ωραία, να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου.
0: Δηλαδή, τρέβλωση στην αγορά και δεν.
1: Να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου, γιατί αυτοί μπορεί να λένε ότι θέλουνε. Το παπατζιλίκι, το τσιγκάνικο τη τράπεζα τώρα δεν θα το φάμε εμείς, κύριε Παλάζη. Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται προς τον κόσμο. 100 χιλιάρικα χρωστάω εγώ, γιατί πήγα και έτσι. Μια μέρα αγόρασα ένα. Ένα διαμέρισμα, όπως λέτε, στην Τσιμίσκη. Ωραία, 100 χιλιάρικα έχω. Εγώ πρέπει να δώσω στην τράπεζα 100.000 ευρώ για να ξεχρεώσω. Και πουλάνε το δικό μου δάνειο 4 χιλιάρικα, 4%. 4 χιλιάρικα το πουλάνε σε κάποιον άλλον το δικό μου το δάνειο. Ωραία. Και για ποιο λόγο, λέει πολύ σωστά ο πολίτης, δεν το πουλάτε σε μένα 4 χιλιάρικα. Αυτή δεν είναι η διαδικασία.
0: Αυτή, ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο δεν το πουλάνε. Γιατί έχουν σκοπό να φτωχοποιήσουν τον κόσμο και να του πάρουν την περιουσία. Απλό είναι.
0: Ναι.
1: Για μένα υπάρχει στημένη πλεκτάνη, δεν ενημερώνει τον κόσμο και μετά ψάχνει να βρει στην Ιρλανδία και στο Δουβλίνο πού είναι το φαντ, ποιο είναι το δικηγορικό γραφείο, ποια είναι η πρακτική και πού να βρει και τι να κάνει και καθυστέρησε να πληρώσει και έρχονται νέοι όροι, νέοι κανόνε και δεν έχει να τα δώσει και σου παίρνουν το σπίτι. Απλά πράγματα.
0: Ούτε σε γνωστοποιούν ποιο φαντ το πήρε, πότε το πήρε.
1: Και με την υπογραφή της κυβέρνησης, γιατί είναι και αυτοί στο κόλπο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικοί κρύβονται πίσω από τέτοια επενδυτικά ταμεία, κύριε Παλάζη.
0: Φυσιολογικά κάποια πρόσωπα σημαίνοντα θα μπορούσαμε να πούμε, σίγουρα θα είναι.
1: Όπως εγώ τώρα δεν μιλάω σε εσάς, γιατί δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, εγώ το αναφέρω στο ακροατήριο όμως, όπως σε τέτοιο επενδυτικό ταμείο αποκαλύφθηκε πριν λίγες μέρες ήταν και η Καριστιανού, η οποία αγόρασε ένα ακίνητο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, από εισπρακτική εταιρεία και κάτω από την αντικειμενική αξία. Και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παλάζη, εγώ. Έχουμε εμείς οι δύο μια εταιρεία. Ωραία, έχω εγώ 50% και εσείς 50%. Και βάζουμε από 150 χιλιάρικα, κύριε Παλάζη. Και έχουμε ένα κεφάλαιο επενδυτικό 300 χιλιάρικα. Ωραία, μέχρι εδώ. Εγώ είμαι διαχειριστής της εταιρείας. Είμαι εγώ διαχειριστής της εταιρείας. Γίνεται εσείς, κύριε Παλάζη, να πάτε να αγοράσετε ένα ακίνητο χωρίς να με ενημερώσετε εμένα και χωρίς να βάλω εγώ την υπογραφή μου, εφόσον εγώ είμαι ο διαχειριστής.
0: Κοιτάξτε να δείτε, στις ΙΚΙ είναι μικρές εταιρείες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, γιατί είναι μια εταιρεία στην οποία είναι κάποιος διαχειριστής, εν προκειμένου στο παράδειγμά σας η εταιρεία λεγόταν Whereabout Travels ΙΚΙ, η οποία ιδρύθηκε το 2022 με εταίρο μέτοχο, να το πούμε εταίρο, με 150.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερός. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν η κυρία Καριστιανού και έλαβε με ένα ευρώ το εταιρικό μερίδιο και έλαβε έτσι 300.000 εταιρικά μερίδια ή 300.000 ευρώ. Ήταν αυτή η εταίρος, μέτοχος.
1: 50-50 το είχανε.
0: Μαρία Καρουσιανού του Παναγιώτη και ο άλλος ήταν κάποιος κύριος Ιωάννης Μωυσίδης του Μωυσή, που και αυτός με 150.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1% κτλ. Έτσι σύνολο δηλαδή και 151-150 άλλους 300.000 ήταν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή 300.000 εταιρικά μερίδια.
1: Ναι.
0: Πάει καλά. Διαχειριστής ορίστηκε η κυρία Καριστιανού. Εδώ θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας ότι καταρχήν αυτό που εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι προς διερεύνηση. Για να είναι κάποιος διαχειριστής σε μία ΙΚΕ, θα πρέπει να διακρίνουμε καταρχήν. Αν είναι μόνο διαχειριστής και δεν είναι εταίρος, έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Σωστά. Αν όμως θα έπρεπε να πάρει εξαίρεση η κυρία Καριστιανού όσον αφορά, εφόσον είναι γιατρός από ό,τι γνωρίζω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φυσιολογικά, μάλλον θα πήρε. Τώρα, θα πρέπει να διακρίνουμε αν η κυρία Καριστιανού είναι γιατρός στο δημόσιο, οπότε θα έπρεπε, δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής, εγώ όμως αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής και μέτοχος και τα λοιπά, θα έπρεπε αν ήταν στο δημόσιο, αν είναι δηλαδή γιατρός με σχέση με...
1: Εμένα δεν με αφορά άμα είναι γιατρός ή δεν είναι γιατρός.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
1: Εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Έχουν 50% ένας, 50% άλλος. Και στην εταιρεία διαχειρίστρια είναι η Καριστιανού. Μπορεί να πάρει ο κύριος Μωυσίδης ένα κίνητο χωρίς να το γνωρίζει η κυρία Καριστιανού?
0: Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια, να έχει δώσει ένα πληρεξούσιο. Ένα πληρεξούσιο να έχει δώσει η κυρία Καριστιανού. Το πρώτο πράγμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε μια τράπεζα ή σε ένα πληστηριασμό, είναι ποιος είναι ο διαχειριστής. Ποιος είναι ο διαχειριστής? Είναι ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Αν είναι ο Γρηγόρης ο Σερέτης, πολύ ωραία. Φαίνεται από το καταστατικό, φαίνεται από το γεμί, όπως εν προκειμένου φαίνεται. Από εκεί και ύστερα όμως, αν ο διαχειριστής δεν μπορεί, θα πρέπει να δώσει μια εξουσιοδότηση, ένα συμβολογραφικό πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει τέτοιο?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει δηλώσει.
0: Πάντως,
1: η κυρία Καριστιανού, ένα λεπτό κύριε Παλάτση. Η κυρία Καριστιανού είχε δηλώσει ότι εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν γνώριζα. Δεν γίνεται τώρα να σε διαχειρίστρια.
0: Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Είναι σοβαρά θέματα αυτά, κύριε Σερέτη. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα και πρόκειται και για μια μορφωμένη γυναίκα, μια γιατρός, η οποία δεν νομίζω αυτά εδώ που έχω ακούσει εγώ να ευσταθούν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Προσωπική δηλαδή άποψη εκφράζω και τα λοιπά. Πρόκειται για μια μικρή εταιρεία, να το πω έτσι, μια υπολογιστική εταιρεία με δύο εταίρους. Ο ένας έχει το 50% 150.000 ευρώ, 150.000 εταιρικά μερίδια, και ο άλλος έχει άλλα. Δεν νομίζω να μην δεν γνώριζε τι έκανε ο ένας και τι δεν έκανε ο άλλος.
1: Ωραία, και κάνω εγώ μια ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες μικρές εταιρείες, όπως σας αναφέρετε, επενδυτικές εταιρείες από ό,τι καταλαβαίνω, που πάνε και χτυπάνε τα σπίτια που έχουν πάρει από τον Κοσμάκη. Σωστά.
0: Ο σκοπός όμως της συγκεκριμένης εταιρείας είναι ξεκάθαρος. Είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσης σύμβασης. Κατασκευαστικές εργασίες πάντα βάσης του σκοπού. Κατασκευή οικιστικών κτηρίων, υπηρεσίες καταλυμάτων, διακοπών, αγοροπολισία ιδιόκτητων ακινήτων, αγοροπολισία κτηρίων, κατοικιών. Αυτός είναι ο σκοπός. Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής, βάσης σύμβασης.
1: Ναι, εντάξει, αυτά όλα είναι ο στόχος της εταιρείας. Εσείς το θεωρείτε γενικά.
0: Καθαρά real estate εταιρεία, ναι. Μια καθαρά real estate εταιρεία, η οποία έχει έδρα, αρχικά είχε έδρα την Επανομή και μετά με τροποποίηση του καταστατικού πήγε στην Καλαμαριά.
1: Ωραία, και σας κάνω εγώ μια ερώτηση γενική και αόριστη, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θεωρείτε, κύριε Παλάζη, εσείς ηθικό το να πηγαίνει με οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω, δεν μιλάω τώρα μόνο για την κυρία Καριστιανού, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω και να αγοράζει ένα σπίτι το οποίο έχει πάρει μια εισπρακτική από κάποιον εργαζόμενο, από κάποιον φτωχό άνθρωπο?
0: Κοιτάξτε.
1: Αν το θεωρείτε ηθικό, όχι νόμιμο είναι. Ηθικό αν το θεωρείτε.
0: Ναι, αυτά που έχουμε ακούσει και στην προαναγγελία του ιδρύσεως του κόμματος κτλ. Μέσα εγώ έχω ακούσει, προσωπικά εγώ έχω ακούσει, από τον υπεύθυνο τύπο, από τον εκπρόσωπο, την κυρία Γρατσία, από τον κύριο Αυγερινό και από διάφορους άλλους εκεί και από διάφορα δημοσιεύματα, οι οποίοι λένε ότι και ανάμεσα τα μελήματα δηλαδή της συγκεκριμένης πολιτικής οργάνωσης είναι και η προάσπιση από των κατοικιών, τα φαντς και όλα αυτά.
1: Ναι. Και γιατί δεν ασκούνε κριτική ο Αυγερινός και η Γρατσία τώρα στην Καριστιανού, που αποδεικνύεται ότι 7 μήνες μετά από το έγκλημα των τεπών πήρε ακίνητο?
0: Αυτά νομίζω είναι δημοσιευμένα.
1: Για ποιο λόγο, ένα λεπτό, για ποιο λόγο ο Αυγερινός και η Γρατσία σήμερα δεν καταδικάζουνε την Καριστιανού που πήγε και αγόρασε σπίτι από έναν εργαζόμενο που του το πήρε εις πρακτική? Για ποιο λόγο?
0: Δεν το γνωρίζω εγώ.
1: Όχι εσείς, κύριε Παλάζη, εννοείται όχι εσείς. Γενικά ρωτάω το ακροατήριο.
0: Και εγώ αυτό είναι το δικό μου το ερώτημα, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πάντως ότι το συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση, η πολιτική οργάνωση αυτό το κόμμα το Νεοδιοκτέν, έχει στις προαναγγελίες τους, στις εξαγγελίες τους ήταν και η υπεράσπιση και η καταπολέμηση όλων αυτών των παράνομων εισπρακτικών
1: εταιρείων,
0: τις οποίες οι εταιρείες αυτές, τα φαντς.
1: Όλοι οι άλλοι, κύριε Παλάζη, για αυτό το πολιτικό κόμμα πλέον που τώρα έχει μουγκαθεί, δεν μιλάνε τώρα. Όλοι αυτοί οι άλλοι φταίνε. Άμα το κάνει η Καριστιανού δεν μιλάνε. Εκεί δεν πειράζει.
0: Ναι, πάντως κύριε Σερέτη,
1: αυτή η επιλεκτική κρίση.
0: Δεν είναι δυνατόν ο διαχειριστής σε μία οίκη και όντας μορφωμένος να μην γνωρίζει τίποτα, αφού ο διαχειριστής σε μία οίκη ευθύνεται δια πάμπτεσμα, λέμε οι νομικοί, περί την αυτούν διαχείριση. Δηλαδή, κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, η οποία εταιρεία με την επωνυμία Whereabout Travels, ΙΚΕ, θέτει την υπογραφή. Και έτσι υπέχει ο διαχειριστής και αστική ευθύνη απέναντι στην εταιρεία, έχει όμως και ευθύνη απέναντι σε τρίτους, κατά κανόνα, για τα χρέη της ΙΚΕ. Έχει φορολογικές ευθύνες, έχει ασφαλιστικές διάφορες ευθύνες και οφειλές. Έτσι, αν δεν πληρωθεί ένας εργαζόμενος σε μια ΙΚΕ, ευθύνεται, κύριε Σερέτη, ο διαχειριστής.
1: Ναι.
0: Έχει και ποινικές ευθύνες. Αν διαπράξει τα δικήματα δηλαδή της φοροδιαφυγής, τη στιγμή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, της πλαστογραφίας, απιστίας, παραβάσεις, δηλαδή ευθύνεται ο διαχειριστής. Δηλαδή, είναι πράξεις πολύ σοβαρές αυτές, όταν κάποιος μπαίνει διαχειριστής σε μια ιδιωτική κεφαλουχική εταιρεία, έχει ευθύνες και φυσικά είναι γνωστές και στους πρωτοετής φοιτητές της νομικής, αλλά και στον άλλον τον πιο απλό κόσμο. Και δεδομένου ότι η κυρία Καριστιανού είχε μόρφωση αφού είναι ιατρός. Τώρα, εάν για κάποιες πράξεις είχε δώσει κάποιο πληρεξούσιο στον εταίρον, στον κύριο Μωυσίδη ή δεν ξέρω σε κάποιον τρίτο, σε εσάς ή σε κάποιον άλλον ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον, αυτό είναι ένα άλλο θέμα προς διερεύνηση.
1: Ναι, εντάξει, όπως και να έχει όμως, όπως και να έχει όμως, θα μπορούσε να πει αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, κύριε Παλάζη, αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, θα έλεγε υπήρχε αυτό το έγγραφο. Δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο προφανώς για να λέει δεν θυμάμαι και δεν ξέρω.
0: Με ημερομηνία τέτοια και με βεβαία χρονολογία θα πρέπει να
1: υπάρχει. Μα βέβαια τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως, ούτε χαζοί είμαστε. Ούτε από άλλο πλανήτη ήρθαμε. Ο διαχειριστής γνωρίζει τα πάντα και χωρίς την υπογραφή του δεν γίνεται
0: παράδειγμα,
1: τίποτα.
0: Παράδειγμα, στα καταστατικά συνήθως λένε ότι αν υπάρχουν παράδειγμα για πάνω από 10.000 ευρώ παράδειγμα κάποιο ένταλμα πληρωμής, δεν μπορεί να δώσεις εξουσιοδότηση εσύ σε κάποιον τρίτο ή σε άλλο. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια τέτοια που δεν... ας έρθουν και να τα πούνε, αλλά δεν νομίζω.
1: Ωραία, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και το σκάνδαλο Πάτσι, που αφορά την υπόθεση του πρώην βουλευτή Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, του Ανδρέα Πάτσι, ο οποίος διαγράφηκε στη συνέχεια και από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και όλα αυτά τον Οκτώβριο του 2022, που αποκαλύφθηκε ότι εμπλεκότανε σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και υπήρξε και μια λήψη απευθείας αναθέσεων από δημόσιους οργανισμούς για να αγοράσει αυτά τα κόκκινα δάνεια, να διαχειριστεί τα δάνεια και να κάνει κάτι παρόμοιο. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών κατασυχώνευση για ανακριβείς και λοιπείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το πόθεν έσχες και η σύζυγός του και η πρώην σύζυγός του και γενικά κάποια συγγενικά του πρόσωπα. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για αυτή την εξαγορά κόκκινων δανείων. Γίνεται, γιατί είναι άλλο το να αγοράζει, που εγώ πάλι ανήθικο το θεωρώ, ένας άκυρος ένα κόκκινο δάνειο, και άλλο το να το αγοράζει ένας πολιτικός, ο οποίος από το βήμα της Βουλής λέει, όπως η κυρία Καριστιανού, στο πρόγραμμά της, καταπολεμάει τα φαντς.
0: Δεν είναι ακόμα βουλευτής, δεν επέχει, δεν είναι ακόμα βουλευτής η κυρία Καριστιανού, βέβαια.
1: Ναι, όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Πολιτικός είναι. Πολιτικός αρχηγός. Οι πολιτικοί να βγαίνουν στο έδρανο και να λένε ότι εμείς και θα πολεμήσουμε τα φαντς, και παράλληλα όπως και ο Πάτσης μέσα στη Βουλή τώρα να αγοράζουν κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια τι εστί, ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τα δάνεια τους, τα εξαγοράζουν τα φαντ και τους παίρνουν τα σπίτια. Δηλαδή γίνεται πίσω από φαντ να υπάρχουν πολιτικοί και να μην υπάρχει στο ποινικό κώδικα ένας νόμος που θα λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εκμεταλλευτούν το ρόλο τους και τη θέση τους για να ψηφίσουν κάποια νομοσχέδια και παράλληλα να γίνουν πιο πλούσιοι. Ανήκουν στην νομοθετική εξουσία. Δεν γίνεται η νομοθετική εξουσία να νομοθετεί και παράλληλα να συμμετέχει σε τέτοιου είδους εταιρείες. Γιατί, πάρα πολύ απλό, μπορεί να το κάνουν για να γίνουν πιο πλούσιοι.
0: Τώρα, ελέγχοντας λίγο και τον ισολογισμό αυτών των εταιριών, δεν ξέρω αν τα πρόσεξε κάποιος, το 24 ο κύκλος εργασιών ο καθαρός ήταν μόνο 1.978 τζίρος και είχε και ζημιές 6.316 ευρώ. Ενώ το 2023 δεν έκανε καθόλου τζίρο και οι ζημιές ανήλθαν σε 5.195,96 ευρώ. Για το 25 δεν ξέρουμε ακόμα, θα δημοσιευτεί όπου να είναι. Τέλος πάντων, επίσης
1: Για να μην αρχίσω να λέω για τις offshore εταιρείες, τις οποίες έχουν πολιτικοί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη χώρα. Που δεν επιτρέπεται αυτό, δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται αυτό και μάλιστα πρέπει να κάνουν και δήλωση του ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος σε αυτές τις εταιρείες, που αμφιβάλλω εάν γίνεται και αν γίνεται, ποιος θα το ελέγξει αυτό.
1: Και για ποιο λόγο να έχει κάποιος γενικά offshore εταιρεία, κύριε Παλάζη, για ποιο λόγο? Για να έχει λιγότερη φορολογία.
0: Γιατί δεν θα θέλει να φαίνεται.
1: Ή να μην φορολογείτε τόσο σκληρά όσο φορολογούν στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί αν έχετε εσείς μία παράδειγμα, μία offshore εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης είσαστε εσείς, και βγείτε έξω και πιείτε δύο μπύρες, κύριε Σερέτη, και προκαλέσετε ένα τύχημα, και τα δύο τα κίνητα όμως, αν τα έχετε στο όνομά σας, δεν θα σας αναγνωρίσει η ασφαλιστική εταιρεία εσάς ότι είσαστε, δεν θα σας αναγνωρίσει και δεν θα σας αποζημιώσει, και έτσι ο τρίτος που έχει πάθει ζημιά θα μπορεί να στραφεί εναντίον σας προσωπικά στα δικά σας τα κίνητα, αφού η ασφαλιστική εταιρεία θα πει ότι εσείς βρισκόσαστε σε κατάσταση μέθης. Αν όμως έχετε μια τέτοια εταιρεία, δεν θα μπορούν απλώς να σας βρουν.
1: Δεν θα μπορούν, εννοείται, να διεκδικήσουν.
0: Να διεκδικήσουν ακριβώς και να εισπράξουν την απέτησή τους, αφού δεν θα ξέρουν στην τάδε εταιρεία υπάρχει κάποιος Γρηγόρης Σερέτης κτλ. Ενώ είναι πολύ πιο εύκολο εάν αν είστε ως φυσικό πρόσωπο, κατέχετε ένα ή δύο ακίνητα κτλ. Και προκαλέσετε κάποια ζημιά σε κάποιον τρίτο, όπως προανέφερα, και βρισκόσασταν παράδειγμα σε κατάσταση μέθης, δεν θα έρθει να σας αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία.
1: Επομένως,
0: ο τρίτος ζημιωθείς θα μπορεί να ικανοποιηθεί από την προσωπική σας περιουσία. Αν όμως έχετε μια εταιρεία τέτοια στην οποία δεν φαίνεται, είσαστε εσείς, αλλά δεν φαίνεστε ότι είστε ο πραγματικός ιδιοκτήτης, έγινε τίποτα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
1: Εγώ πάλι το είχα λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου. Εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι όλες αυτές οι offshore εταιρείες τις κάνουν για το χαμηλό φόρο και συγκεκριμένα για τον εταιρικό φόρο. Όπως γνωρίζω, η Βουλγαρία διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους σταθερούς συντελεστές, στο 10% περίπου, κύριε Παλάζη. Το ίδιο και η Κύπρος και η Ιρλανδία.
0: Ναι, αυτό ισχύει βέβαια.
1: Και η Ανδώρα, υπάρχουν διάφορες χώρες. Και πάνε εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι και κάνουν μια εταιρεία και δεν φορολογούνται τόσο σκληρά όσο φορολογεί το Έλληνας πολίτης.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν ισχύει όμως για τα ακίνητα. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα νόμος 392 του 2003-2002, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος λέει, αυτό δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, για τα ακίνητα. Αν δηλαδή μια τέτοια εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης, ο beneficial owner, και κρατάει αυτή η εταιρεία που είπατε εσείς από την Βουλγαρία ή δεν ξέρω κι εγώ από την Κύπρο ή από τον Παναμά ή από το, πείτε το, από την Ιρλανδία, κρατάει ακίνητο στην Ελλάδα, τότε πρέπει να πληρώνει 10% επί της αντικειμενικής αξίας. Αυτό δεν συμφέρει. Καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι, εγώ δεν μιλάω μόνο για ακίνητα, μιλάω και για χρήματα. Πάρα πολύ.
0: Και για χρήματα. Ναι, εκεί φυσικά δεν, αυτό δεν ισχύει φυσικά. Εκεί υπάρχουν διάφορες φορολογικές απαλλαγές. Το ευνοϊκότερο καθεστώς, άμα είναι παράδειγμα, όπως είπατε, στη Βουλγαρία 10% κτλ. Ναι.
1: Γι' αυτό φτιάχνουν εταιρείες στη Βουλγαρία προφανώς.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν να γλιτώνουν τη φορολογία. Και καθόμαστε εμείς εδώ πέρα. Μήπως, τώρα εδώ πέρα θυμήθηκα κάτι. Για να ακούσω λίγο εδώ πέρα τώρα τι γίνει. Λοιπόν, εγώ ανακαλύπτω τις τελευταίες μέρες, γιατί ασχολούμαι ενεργά με το ρεύμα και το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί, κύριε Παλάζη, θα σας τα πω τώρα έξω από τα δόντια όλα. Έκατσα και έκανα μια έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης και είδα ότι τα περισσότερα χρήματα απορροφήθηκαν σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες φτιάξαν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα και πάλι λέγοντας. Σε συγκεκριμένους ανθρώπους πάντα που έχουν πολύ, πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλλά. Αυτές οι εταιρείες, ενώ άμα δημιουργούσαμε κάποιους χώρους αποθήκευσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσαμε να έχουμε ρεύμα τζάμπα, χωρίς τίποτα. Γιατί
0: για μπαταρίες.
1: Ναι, γιατί οι ανεμογεννήτριες είναι στα ελληνικά βουνά, δεν είναι σε δικά τους ιδιόκτητα χωράφια και κανονικά θα πρέπει να πληρώνουν ενίκιο. Θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να μην πληρώνει τίποτα για το ρεύμα. Τι κάνουνε? Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Κύριε Παλάζη, ακούστε με προσεκτικά, είναι πολύ σημαντικό. Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Τους φτιάχνουν αυτούς τους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία και φεύγει το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι στην Ελλάδα. πάνε στους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία, που πιθανότατα έχει πιο χαμηλή φορολογία, και τι κάνουνε, ξαναπουλάνε το ρεύμα στην Ελλάδα. Και έρχεται η εταιρεία μετά και στο χρεώνει στο Θεό το ρεύμα. Και ρωτάω εγώ, δεν είναι αυτό μια τριγωνική σχέση και δεν είναι αυτό ένα κόλπο για να κλέβουνε τον Έλληνα?
0: Ναι, φυσικά και να είναι έτσι ακριβώς, που εγώ βέβαια δεν το ξέρω αν υπάρχουν μπαταρίες στη Βουλγαρία.
1: Έτσι όπως σας το θέτω εγώ, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, μπορεί να είμαι εγώ τρελός. Έτσι όπως σας το θέτω, άμα ισχύει αυτό που λέω.
0: Αν ισχύει αυτό που λέτε και τα λοιπά, φυσικά είναι και εξαξιόμενο και παράνομο και καταχρηστικό
1: και δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Και έχουν θέσει και ερωτήματα άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί ενεργά με το θέμα και δεν τους απαντάει κανένας. Κανένας από κανένα υπουργείο. Γι' αυτό σας λέω, εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Και θεωρώ ότι με τα fans παίζεται ένα παρόμοιο παιχνίδι. Φτωχοποιούν το λαό και του κλέβουν την περιουσία. Γιατί θεωρώ, κύριε Παλάζη, και πείτε μου την άποψή σας πάνω σε αυτό, ότι θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε τουριστικό προορισμό. Και σαν το Μόντε Κάρλο κάτι, στο
0: ναι,
1: οποίο...
0: Με γκαρσόνια τους πολίτες.
1: Με γκαρσόνια τους πολίτες, αλλά θα κατέχουν από όλες τις χώρες. Είτε είναι Άραβες, είτε είναι Ιταλοί, Γερμανοί, Αμερικανοί, Ισραηλινοί. Θα κατέχουν αυτοί τις παραλίες, αυτοί τα τουριστικά καταλήμματα και θα χώνουν χρήμα, εννοείται, γιατί θα βγάζουν χρήμα. Γιατί είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Έχουμε εδώ πέρα να πούμε τις παραλίες, τον ήλιο, τη φύση και θέλουν να τα εκμεταλλεύονται αυτοί και όχι να τα εκμεταλλεύεται ο ελληνικός λαός.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε όμως τώρα σε αυτό το σχέδιο, ας πούμε? Μας διώχνουνε και στο εξωτερικό, δεν μας θέλουνε καν εδώ πέρα. Σου λέει θα φέρουμε τους παράνους μετανάστες. Θα φέρουμε εδώ πέρα τους Πακιστανούς, τους Αφγανούς, τους Μπαγκλαδεσιανούς και θα τους βάζουμε να δουλεύουνε στα τουριστικά καταλήμματα και στα ξενοδοχεία μας.
0: Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όταν πάνε να ψηφίσουν, να σκεφτούν τι πρόκειται να ψηφίσουν.
1: Δικαίωμα ψήφου έχουν και αυτοί όμως που τους δίνουν άσυλο και τους δίνουν μια ταυτότητα και έρχονται παράνομα στην Ελλάδα. Και αυτοί έχουν δικαίωμα ψήφου. Και πέφτει σύρμα στις κοινότητες που ανήκουν, κάτι πακιστανικές κοινότητες και κάτι άλλες κοινότητες, να πηγαίνουν να ψηφίζουν τους ίδιους εξουσιαστές.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Σε πιάνει μια τρέλα τώρα. Με έχει πιάσει μια τρέλα εμένα τώρα. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση.
0: Τι να πω, ότι δεν μπορώ κάτι άλλο πάνω σε αυτό να σου πω, να σου πω ότι έχετε δίκιο.
1: Ωραία, πείτε μου κάτι ακόμα, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 8 λεπτά και θέλω να πούμε και κάτι ακόμα. Υπάρχουν οι τράπεζες, οι οποίες τράπεζες δανείζουν. Και είναι μια απορία που έχω κι εγώ αυτή. Λοιπόν, πώς μπορώ εγώ να ξέρω το ότι βασικά βλέπω το ότι δανείζουν σε ανθρώπους που δεν έχουν, ας πούμε, ένα σταθερό εισόδημα και σε άλλους που έχουν σταθερό εισόδημα δεν τους δανείζουν. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί επιλέγει η τράπεζα σε αυτό να δώσει, ας πούμε, ένα δάνειο και στον άλλο να μην δώσει? Και ανακαλύπτω, κύριε Παλάζη.
0: Μπορεί να βλέπουν τις εμπράγματις εξασφαλίσεις. Να βλέπουν ότι έχει, παράδειγμα, ένα λέω τώρα. Μπορεί να βλέπουν ότι έχουν ένα μεγάλο ακίνητο, ας πούμε, που αξίζει να το προσημειώσουμε για να σου δώσουμε σε ένα το δάνειο που δεν έχει τόσο σταθερή δουλειά. Αλλά το ακίνητο σου όμως βλέπουμε ότι το κάνει, παράδειγμα, 500.000 ευρώ. Εσύ θέλεις 100. Ό,τι και να γίνει, θα τα πάρουμε εμείς τα λεφτά μας η τράπεζα, αφού το ακίνητο σου έχει 500.000 και ας μην έχει σταθερό μισθό. Και απαντώ.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι διαγράφουν και χρέη. Σας έχουν διαγράψει σας ποτέ χρέη?
0: Πολύ δύσκολο, μόνο με τον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να διαγραφούν κάποια χρέη, ή αν είσαι πολιτικό κόμμα.
1: Ναι, ωραία, και φτάνω σε ένα σημείο και αναγνωρίζω ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στις τράπεζες και οι τράπεζες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Να βγάλουμε τον νόμο για το ακαταδίωκτο των διοικητών των τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια που είχαν δώσει.
1: Ναι, γιατί να έχει ακαταδίωκτο, σωστό και αυτό. Απλά, στην ουσία, τι ρόλο βαράει μια τράπεζα? Γιατί έχουμε δει ότι ο ελληνικός λαός πάρα πολλές φορές έχει κάνει και ανακεφαλαιοποιήσεις. Δηλαδή, συντηρούμε εμείς την τράπεζα και η τράπεζα εμάς δεν μας βοηθάει. Τι ρόλο έχει η τράπεζα τελικά σε αυτή τη χώρα και γενικά σε κάποιες χώρες?
0: Έτσι, όπως φαίνεται και τα λοιπά, μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν βοηθάνε την εθνική οικονομία, οι εμπορικές τράπεζες, για τις οποίες αυτός είναι ο σκοπός τους. Εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα του δημοσίου. Αν πάτε σε μια τράπεζα, το μόνο που κάνουν είναι όλα πληρώνουν τα έμφυα, το ένα, το άλλο κτλ. Δεν ασκούν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, κάποια να βοηθήσουν, να δουν κάποια προγράμματα, κάποια... Δεν νομίζω ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται στο ρόλο τους για τον οποίο ιδρύθηκαν.
1: Και ναι, ποιος θα ήταν ο σωστός ρόλος δηλαδή για εσάς?
0: Να μετέχουν είναι να δίνουν κάποια δάνεια σε τρίτους, σε μικρές επιχειρήσεις, να συμβάλλουν γενικά στην ανάπτυξη. Που εδώ δεν φαίνεται ότι δεν γίνεται αυτό. Δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Καταρχήν, που να δώσουν όταν το 2 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι χτυπημένοι. Είτε είναι χτυπημένοι, λέω, είτε είναι στον ΕΦΚΑ, χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, είτε είναι δεσμευμένοι λογαριασμού της, είτε χρωστάνε στο δημόσιο, είτε.
1: Και για ποιο λόγο να μην υπάρχει μια κρατική τράπεζα? Δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε αυτό. Για ποιο λόγο να είναι όλες ιδιωτικές οι τράπεζες? Δηλαδή, η κρατική τράπεζα δεν θα έπρεπε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος θα εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις υπηρεσίες για να πληρώνει ο κόσμος, και οι ιδιώτες σας κάνουν αυτό που λέτε εσείς?
0: Κρατική τράπεζα δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από κανέναν. Όλα θέλουν να γίνουν ιδιωτικά.
1: Αυτό είναι σημάδι προτεκτοράτου, έτσι. Είμαστε προτεκτοράτο ξεκάθαρα όταν δεν υπάρχει.
0: Μια και αν βάλετε στη τελική ανάλυση ποια πράγματα, ποιοι τομείς θα πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο τομέα, κανένας δεν θα απαντήσει, κύριε Σερέτη. Δηλαδή, αν πάρετε τους 300 από την Βουλή και τους πείτε ποια πράγματα, ελάτε να αποφασίσουμε, ποια πράγματα πρέπει να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, θα δείτε και εκεί ότι υπάρχουν, δηλαδή ο ΤΕ πρέπει να είναι, ο ένας πρέπει να είναι, το νερό πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, η ΔΕΗ, καταλάβετε, δεν υπάρχει μια ομοφωνία. Ποια πράγματα πρέπει να είναι, πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο τομέα?
1: Μα δεν έμεινε τίποτα στο δημόσιο τομέα.
0: Δεν έμεινε, μέχρι στιγμής το νερό.
1: Το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί. Εγώ σας βάζω την υπογραφή
0: γιατί,
1: τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν πριν οκτώ μήνες, δεν ξέρω αν το διαβάσετε, το 10% του νερού της ΙΔΑΠ, εδώ των Αθηνών, μεταβιβάστηκε, το 10% ή περίπου 9,5 εκατομμύρια μετοχές, μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Γεκτέρνα. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε αυτό, γιατί ανακοινώθηκε αυτό. Ανακοινώθηκε.
1: Αυτό είναι.
0: Από έναν Αμερικάνο επενδυτή, και βρέθηκε αγοραστής στην τιμή των 10 ευρώ.
1: 10 ευρώ.
0: Η μετοχή, ναι.
1: Άρα,
0: ανακοινώθηκε.
1: Αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
0: Αυτό ανακοινώθηκε.
1: Ναι, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
0: Όταν κάποιος, να ξέρετε, ότι όταν κάποιος αγοράζει ποσοστό πάνω από 5% ή κατέρθει, πέφτει κάτω από ποσοστό, έχει υποχρέωση μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας της οποίας αγοράζει το ποσοστό να το ανακοινώνει στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Αυτό ανακοινώθηκε, είναι γνωστό αυτό. Μπορείτε να ανατρέξει κάποιος στο site της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και του χρηματιστηρίου, αλλά υπάρχουν και στον τύπο αυτά που είχε βουήξει τότε ο τόπος δύο μέρες, που η ΓΕΚΤΕΡΝ αγόρασε το 10% ή σε ΙΔΑΠ.
1: Ωραία, και εγώ κάνω μια ερώτηση.
0: Αν θα το κάνει αυτό το ποσοστό ή αν θα το αυξήσει, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό, κύριε.
1: Κύριε Μπαλάζη, τα πούλησαν όλα. Ωραία, πούλησαν αεροδρόμια, λιμάνια, πούλησαν το ένα, πούλησαν το άλλο, πούλησαν το ρεύμα, όλα. Φτάσαμε και στο νερό. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση όμως, θέλω. Τώρα αντικειμενικά μόνο με τη λογική, έτσι, όχι με την ιδιότητά σας, αλλά με τη λογική. Δηλαδή, δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ελέγχει σε ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, σε μια ολόκληρη χώρα, το ρεύμα κάποιος ξένος, να ελέγχει το νερό μας κάποιος ξένος, δηλαδή αν αποφασίζει αυτός ο ξένος να μην μας δίνει ρεύμα, να μην θέλει να μας δώσει νεράκι στις βρύσεις μας, θα εξαρτώμαστε από αυτό? Να, δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο?
0: Να σας πω πάνω σε αυτό που ρωτάτε, φυσικά και υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά
1: από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει διάσπαση κράτους. Εγώ δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Όταν δεν έχει το κράτος τίποτα και έχει μόνο Έλληνες πολίτες οι οποίοι φορολογούνται, δεν υπάρχει τίποτα. Στην ουσία, ελληνικό κράτος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εξαγοράσει τα πάντα.
0: Πάντως, όπου πουλήθηκε το νερό, σημειώθηκε φημίδια άνοδος των τιμών. Στη Γαλλία πήγε να ιδιωτικοποιηθεί από ό,τι ξέρω και μετά ξαναγύρισε στο δημόσιο τομέα. Αυτό ειδικά με τον νερό με ανησυχεί εμένα προσωπικά πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω.
1: Δηλαδή θα πούμε το νερό νεράκι που λέγανε παλιοί.
0: Ναι, λένε κάποιοι, το μπροστά κάποια στιγμή το νερό θα γίνει από το πιο ακριβό αγαθό και καμιά σχέση δεν θα έχει με το ρεύμα. είναι ακόμα πιο περιζήτητο.
1: Προφανώς, γιατί ο άνθρωπος θέλει νερό για να ζήσει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα αγοράζουμε. Και ο πλανήτης είναι δικός τους. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Ο πλανήτης είναι δικός τους. Το νεράκι δικό τους είναι. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό. Από πού και σου έμενα να με βάλουν ένα ταβά τώρα, συγγνώμη για τις λέξεις που χρησιμοποιώ, πάνω από το κεφάλι μου και να κάθεται να μου δίνει να πληρώνω εγώ για να έχω πρόσβαση στην πηγή. Ποιος του έδωσε την πηγή και ακόμα και με τα εμφιαλωμένα νερά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ποιος τους δίνει την άδεια να πάνε να εκμεταλλευτούν ένα σημείο στο οποίο δεν είναι ιδιοκτήτες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απίστευτο και να έχουμε εμείς τον ταβά να μας λέει φέρε 10 ευρώ για ένα μπουκαλάκι νερό. Τι μας λες ρε αδερφέ, δικιά σου είναι η πηγή και δικιά μου είναι. Εκτός άμα εσύ είσαι περισσότερα χρόνια πάνω στον πλανήτη και έχεις περισσότερα δικαιώματα.
0: Mm.
1: Δεν είναι απίστευτο.
0: Και ειδικά τώρα με την μεταβολή της θερμοκρασίας, βλέπετε πόσο έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες, πιστεύω ότι το πρόβλημα θα ενταθεί.
1: Μα βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί βλέπω ότι θα χτιστούν και data center. Οι υπολογιστές στα data center θέλουν ψήξη. Η ψήξη προέρχεται από το νερό. Θέλουν να στέλνουν και νεράκι δικό μας εκεί πέρα. Μην έχουμε και καμιά λειψιδρία. Μην σιγά σιγά αρχίζουμε να γινόμαστε εδώ πέρα Σαχάρα.
0: Ναι. Τι να σας πω εγώ.
1: Αυτό. Δώστε ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Παλάζη.
0: Ψυχραιμία και τίποτα άλλο. Ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία. Μόνο ψυχραιμία δεν χρειάζεται, πιστεύω.
0: Δεν θα ήθελα πάντως να. Γιατί η νεολαία είναι πολύ άσχημα γενικά. Τα χρόνια αυτά που ζουνε. Δεν είναι καλές οι εποχές που ζούμε δυστυχώς και πιστεύω ότι αν παρατηρήσετε και εσείς την τελευταία δεκαετία κάθε χρόνο και χειρότερα κύριε Σερέτη. Καθίστε σκεφτείτε πώς ήμασταν το 2000, πώς ήμασταν το 2005, πώς ήμασταν το 2010, πώς ήμασταν το 2015, το 2020, κάθε χρόνο και λίγο χειρότερα. Συνεχίζετε την άποψη που σας λέω, ναι, ότι κάθε χρόνο και σιγά σιγά και χειρότερα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και δυστυχώς κύριε Παλάζη, επειδή το βλέπω και το ζω, οι περισσότεροι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα. Δεν γίνεται να μείνουν, όχι δεν θέλουν, δεν γίνεται να επιβιώσουν.
0: Τι να επιβιώσουν, δεν βλέπετε εδώ τα ενίκια, το ένα το άλλο που έχουν πάει εδώ. Πού μπορείς να ζήσεις, μπορείς να ζήσεις με ένα μισθό 1000 ευρώ όταν είναι 800 ευρώ ένα 70 τετραγωνικά, ένα σπίτι. Από εκεί και ύστερα δεν πρέπει να πληρώσεις τα κοινόχρηστα, δεν πρέπει να πληρώσεις το ρεύμα. Δεν πρέπει να έχεις το κινητό σου, το τηλέφωνο σου, τι θα φας, τι θα πεις. Όταν ο μισθός είναι ένα χιλιάρικο, τι να το πληρώσεις το χιλιάρικο. Δεν μιλάμε να έχεις βενζίνες το ένα το άλλο, δεν μιλάμε να έχεις καμιά αβαρία, τελείωσες, αρχίζεις και μπαίνεις μέσα.
1: Αυτό ακριβώς και δυστυχώς εγώ
0: δεν
1: το θεωρώ.
0: Για υγεία, για πρόβλημα υγείας, τελείωσες.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο που σας είπα να διώξουν τους Έλληνες πολίτες από εδώ πέρα και να παραμείνουν μόνο αυτοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς κύριε Παλάζη, αυτή είναι η σκέψη μου.
0: Έτσι όπως τα λέτε, αλλά τι να κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουν το ποιοι θα πάνε στις κάλπες, τι θα ψηφίσουν και τι θα κάνουνε.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παλάζη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σερέτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Υγεία να έχετε. Κύριε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι. Το δεύτερο μέρος κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού από αέρος και αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Στις ακραίες συνθήκες αποδίδει την ευθύνη για την καταστροφική πύρνη λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δικαιολογήσει την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού προβάλλοντας την ανακινητοποίηση των εναερίων μέσων λόγω των αναταράξεων εξαιτίας των καιρικών συνθήκων. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε αέρια μέσα τα οποία επίσης είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα πρώτα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημειώνει το ΚΚΕ. Επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Ελλάδα καμένη 2-0. Ο Πρωθυπουργός, για να διαφυλάξει τα δάση, όπως μας έλεγε, απαγορεύει στους μελισσοκόμους να πηγαίνουν εντός του δάσους να κάνουν εργασίες το καλοκαίρι, απαγορεύει την πεζοπορία, απαγορεύει τη διέλευση αυτοκινήτων, αλλά επιτρέπει το στήσιμο των ανεμογεννητριών, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για την πυρόσβεση, ούτε για την πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απλά μηχανήματα, είναι μηχανήματα που αποδεικνύεται ότι ανάβουν και πυρκαγιές. Αυτά για ένα κράτος μπάχαλο, το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας παραιτήσεις τώρα. Το περασμένο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές με την πυροσβεστική να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμού στο Νέο Ρήσιο στη Θεσσαλονίκη. 3 άτομα μέλη πύρας κλοπής μετασχηματιστών που επέβαιναν σε κλεμμένο αυτοκίνητο δεν σταμάτησαν σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, εμβόλυσαν περιπολικά και πυροβόλησαν κατά των αστυνομικών. Στη συνέχεια μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκαν με διερχόμενο γιοταχή, διέφυγαν πεζοί και τελικά συνελήφθησαν. 3 αστυνομικοί τραυματίες καθώς και οι 2 επιβάτες του γιοταχή πάνω στο οποίο έπεσαν οι δράστες. Μηχανοκίνητη Λέμβος με 5 επιβάτες βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής με τους επιβαίνοντες Ρουμάνους τουρίστες να βγαίνουν κολυμπώντας στην ακτή η οποία βρισκόταν κοντά. Όλοι οι επιβάτες της Λέμβου είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν στο λιμενικό που έσπευσε πως δεν χρειάζεται διακομιδή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 4 και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
10: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
12: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου

0: στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
1: Χάσε τόσα γιγάντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Οι Ελληνίες Έλληνες πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
3: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιπτώσεις. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάδι δεν πετάνε.
4: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
5: Ελληνίδες Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
6: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Ερέτη, σε εσάς το κρατέ σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ, στον αγώνα, αγωνιζόμαστε.
0: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσω από μία είδηση που ήθελα για να αναφέρω στο ακροατήριο, η οποία προκαλεί γέλιο. Τώρα μου τη στείλανε, δυστυχώς δεν το είχα δει πιο πριν να το σχολίαζα.
1: Με τον ντόκο.
0: Ναι. Λοιπόν, να ενημερώσω το ακροατήριο λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας.
1: Πριν το όμως πώς το βρήκα κατευθείαν.
0: Λοιπόν, ναι, κατευθείαν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κάποιοι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ που κάνουν φάρσες, ο Βόβαν και ο Λέξους, δημοσίευσαν μια βιντεοσυνέντευξη με τον Θάνο Ντόκο, ο οποίος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού εδώ στην Ελλάδα. Υποδίδηκαν λοιπόν αυτοί οι τύποι δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους που δίνουν εξηγήσεις για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα που βρέθηκε και λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί. Και τους απαντάει ο Ντόκος, ο οποίος δεν μπορεί να επαληθεύσει καν την ταυτότητα των συνομιλητών του. Και τους λέει, ακούστε εδώ, τους λέει, έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες στην Ελλάδα. Μη στείλετε άλλο ντρόουν και άλλες πάρα πολλές πληροφορίες που αποκαλύπτει ο Ντόκος, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, σε αυτούς τους Ρώσους φαρσέρ, και αυτοί βγάλανε στη Βόρα αυτή τη βιντεοσυνέντευξη. Δηλαδή, αισθάνεστε ασφαλείς, κύριε Πετράκη?
1: Καταρχήν τους είπε, κύριε Σερέτη, ότι υπάρχει άνθρωπος αξιωματούχος υψηλόβαθμος της ΕΥΠ στο Κίεβο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και γενικά τους αποκάλυψε διάφορα στατικά μυστικά. Αυτά όλα τα κάνει, να καταλάβει ο κόσμος, ο σύμβουλος ασφαλείας, όχι ένας απλός σύμβουλος άλλου θέματος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Αν έτσι λοιπόν λειτουργεί ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φανταστείτε τι υπόλοιποι πώς λειτουργούν.
0: Και δεν πρέπει να τιμωρηθεί που αποκάλυψε τέτοιες πληροφορίες?
1: Να σας πω την απάντηση του Μητσοτάκη, δεν το γνώριζα και ασφαλώς αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
0: Ναι, δεν το θυμόμουν, δεν το γνωρίζω τον κύριο.
1: Δεν το γνωρίζω, αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
0: Τα κλασικά. Αλλά εγώ θεωρώ το ότι ίσως αυτό δείχνει και το πόσο ανοργάνωτη είναι αυτή η κυβέρνηση και πώς καταραίει, διότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Πετράκη.
1: Η σοβαρότητα έχει χαθεί εδώ και χρόνια στην κυβέρνηση και στη χώρα γενικότερα. Γιατί δεν είμαστε άμυροι ευθυνών ο λαός για όσα συμβαίνουν. Το έχω πει πολλές φορές. Από όπου και να το πάρεις, όπου και να το ασύσεις, καταλήγουμε ότι είμαστε συνυπεύθυνοι σαν λαός σε όσα συμβαίνουν. Αυτά θέλουμε. Ξέρετε, ο κάθε λαός λέει έχει τους ηγέτες που το αξίζει να έχουν.
0: Είναι η αλήθεια αυτή.
1: Η απόλυτη αλήθεια είναι. Εμάς μας αξίζει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, και όταν ψάχνουμε κανένα σωτήρα, καταλήγουμε στα ίδια ακριβώς, να έχουν τα ίδια ακριβώς κοινά χαρακτηριστικά οι σωτήρες μας. Να μας κοροϊδεύουν, να μας ξεπατούν. Άρα μας αρέσει, δεν θέλουμε αλήθειες. Θέλουμε να μας δουλεύουν, το τραβά οργανισμό μας. Τώρα με την περίπτωση της κ. Καρτσιανού, αυτές τις μέρες.
0: Ναι, με την εταιρεία λέτε.
1: Τώρα είναι τραγικό το πράγμα, όπως ξέρετε, ότι το να παίρνεις ένα σπίτι από πληστηριασμό είναι απλά ανήθικο αρχικά. Όταν όμως γίνεται κάποιους μήνες μετά από την δολοφονία 19χρονης κόρης του, για μένα είναι ελεηνό, εκτός από ανήθικο, γιατί μπαίνει τελικά σε αυτή. Το χειρότερο όμως όλων δεν είναι ούτε το ανήθικο ούτε το ελεηνό. Είναι ότι η μετέπειτα χειρισμός, ότι ο εμπεγμός, η κοροϊδία, η υποτίμηση της νοημοσύνης μας, του ενός ολόκληρου λαού, που λέει πρόβατα, είναι βλάκες, είναι τα τρώνε όλα μάσιτα, να κάθεσαι να λες ότι δεν ήξερα, να γαλοποιείς πάλι το θάνατο και το πένθος, για να βγεις στη λάβη. Όσοι γνωρίζουμε από εταιρείες, ξέρουμε ότι ο διαχειριστής είναι απόλυτος υπεύθυνος, οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στην εταιρεία. Πόσο μάλλον, όταν συμμετέχεις στον ηλεκτρονικό πληστηριασμό που έφερε ο Αλέξης ο Τσίπρας, μην το ξεχνάμε αυτό που έρχεται να μας σώσει πάλι, πρέπει να εκδώσεις εγγυητική επιταγή μέσα στο τραπέζι για να συμμετέχεις. Την εγγυητική επιταγή την εκδίδει προσωπικά ο διαχειριστής της εταιρείας. Δεν μπορεί το μέλλον να την εκδώσει. Άρα μπαίνει σε μια διαδικασία κάνοντας 10 πράξεις που δεν μπορείς να λες τώρα δεν το γνώριζα και την εποχή ήμουν χαμένη. Έτσι κάπορα αυτό.
0: Καλά εννοείται αυτό.
1: Περισσότερο με ενοχλεί λοιπόν ο μετέπειτας χειρισμός παρά το ανήθικο και το λεϊνό της υπόθεσης μετά. Είναι κοροϊδία με προσβάλλεις από προσωπικότητα σε όλη νοημοσύνη. Και όχι μόνο εμένα θεωρώ. Δυστυχώς όμως...
0: Το να λέει ψέματα εννοείται σας προσβάλλει, γιατί και αυτό ανήθικο είναι.
1: Δεν έχει μόνο να λέει ψέματα, δεν είναι απλό το ψέμα. Είναι η κοροϊδία και ο εμπλεγμός και ότι η απόλυτη υποτίμηση της νοημοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Ότι έλα, βλάκες είναι και ρεσαρέτη, τα τρολαμάσιτα. Και πόσο μάλλον, όταν αυτό το πράγμα το κάνει, μια γυναίκα ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει αφήγημα ότι το παλιό το κακό να φύγει και να έρθει το νέο το καθαρό. Έτσι, τι διαφορά έχει το παλιό με το καθαρό, με το νέο, άμα είναι τα ίδια πράγματα. Και έχεις απάντηση την απάντηση ότι ναι, λέει, δεν μιλάς, λέει, για μου πανεμένα τώρα εμένα, ότι δεν μιλάω για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και λέει με τον Μητσοτάκη και τον Δημητριάδη και ότι δεν έχεις πει το λεγόν, λέει, για τα φαν που είναι οι πολιτικοί. Σε εσάς έχω πει και εσένα, που εσείς πολύ σωστά πράξατε, έτσι, ότι δεν είχα ταξίδια μπροστά σας, δεν έχω πει ότι γνωρίζω ότι πίσω από τα φαν την ημαρεύα. Έχω πει χίλιες φορές. Έχω μιλήσει 100 φορές γιατί το ελεϊνό και το ανήθικο της εργασίας του Πάτση με τον Δημητριάδη στην δικηγορική της εταιρείας, εφόσον είναι αποδεικμένο ότι ο Πάτσης μαζί με τη σύζυγό του συμμετείχαν σε εταιρείες τέτοιες πρακτικές που πέραν τα σπίτια του Κοσμάκη.
0: Ναι, αυτά όλα πάντα με αποδεικτικά στοιχεία, έτσι.
1: Αυτό με τον Πάτση ειδικά είναι αποδείγμα, δεν έχει να κάνει.
0: Ο Πάτση έχει γίνει αποκάλυψη, βέβαια. Με τον Πάτση είναι ισχύει αυτό κανονικότατα, υπάρχουν
1: και τα στοιχεία. Ναι, ισχύει κανονικότατα. Γι' αυτό είπα στο πρώτο κομμάτι, κατανοώ τη στάση της διάστασης συνολογική, το παίρνω πάνω με εγώ το άλλο, αλλά με τον Πάτση είναι ολοκληρωμένο το πακέτο.
0: Ναι, όχι, με τον Πάτση είχε γίνει και ντόρος, έχει καταδικαστεί
1: και όλα αυτά. Έχει χιλιάδες φορές, δηλαδή.
0: Και πού είναι ο Πάτσης τώρα, κύριε Πετράκη, να πούμε και αυτό, πού είναι ο Πάτσης.
1: Πού είναι ο Πάτσης, απολαμβάνει όλα τα τσέρδη που έχει βγάλει από τις συνεργασίες του με το δημόσιο που του δίνανε συμβουλευτικές παροχές, εκατομμύρια, 500.000,
0: 500.000. Και τα συγγενικά πρόσωπα,
1: και τα συγγενικά πρόσωπα. Και συμμετείχαν και σε φαντ να τρώνε τα σπίτια. Τώρα, να έχεις στην διακήρυξή σου κατά το φαντ και να έχεις πάει σπίτι από το φαντ, εμένα προσωπικά με προσβάλλει την νοημοσύνη μου όταν του το χειρίζεσαι έτσι, κύριε Σέρετη. Και δεν το δέχομαι κανείς στη ζωή μου να με προσβάλλει την νοημοσύνη μου.
0: Το καταλαβαίνω απλά, κύριε Πετράκη, μιας και συζητάμε για αυτή την εταιρεία και για αυτόν τον τρόπο διαχείρισης του δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω, δεν ήξερα αυτά, δεν μπορώ να τα ακούω τώρα, δεν πέρα, θεωρώ πλέον ότι έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο, μια κυρία, η οποία πραγματικά έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος από το πουθενά γίνεται διάσημος, ο οποίος από το πουθενά δέχεται χειροκρότημα, τον σταματάνε στον δρόμο να βγουν φωτογραφίες μαζί του, καβαλάει το καλάμι. Δεν το λέω τώρα μεταφορικά, το εννοώ ότι θεωρώ ότι ψωνίστηκε. Γιατί όμως ψωνίστηκε? Γιατί από το πουθενά έγινε φίρμα. Το λέω απλά και λαϊκά. Και από εκεί και πέρα έχει χάσει την μπάλα. Δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και δυστυχώς λυπάμαι, αλλά όταν θα αρχίσει η πτώση, θα είναι ελεύθερη η πτώση και τότε θα επηρεαστεί ακόμα χειρότερα ψυχολογικά. Σας το λέω να το γνωρίζετε.
1: Κύριε Ζερέτη, σε εσάς έχω πει πριν μήνες αρκετούς ότι η χειρότερη μορφή εθισμού που έχω συναντήσει στη ζωή μου είναι η απότομη ξαφνική δημοσιότητα. Από εκεί που είσαι στην αφάνεια, να γίνεσαι το πρόσωπο των ημερών, το πρόσωπο της επικαιρότητας. Άσχετα για ποιο λόγο γίνεσαι. Έχουμε δει για όλους τους λόγους κάποιος άνθρωπος να μπορεί να γίνει. Όταν λοιπόν αποκτάς τόσο μεγάλη δημοσιότητα, εθίζεσαι. Το χειρότερο όμως δεν είναι εθισμός αυτός καθεαυτός. Είναι ότι προσελκύεις γύρω σου τους λάθους ανθρώπους. Αυλικούς, οι οποίοι πάντα σου οδηγούν σε λάθη και στην καταστροφή στο τέλος. Αυτό έχει συμβεί με τη δεύτερη σύνδεση Κατσιανού, θεωρώ εγώ, όπως ερμηνεύω με τη δική μου αντίληψη κρίση τα πράγματα. Μετά ειδικά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια της δεύτερης επετυμάμες επαιτήρου των Δεμπών, που εκατομμύρια κόσμο κατέβησε στους δρόμους, που προσέξτε, από τα εκατομμύρια κόσμο που κατέβησε στους δρόμους, οι περισσότεροι ή τους έχουν πάρει τα σπίτια, ή κινδυνεύουν και καθημερινά την αγώνα τους να πάρουν. με την κυρία Κατσιανού, είχε ευχαριστήσει τον ελληνικό λαό για τη στήριξή του. Στα λόγια. Αλλά στην πράξη, είχε κάνει την Κατσιανού το προηγούμενο διάστημα, είχε πάρει σπίτι από φάντη. Εσείς, πώς το βλέπετε αυτό, δεν το αναφέρετε μέσα στο ερώτημα, ρητορικό είναι για τον κόσμο.
0: Ναι, και κανονικά ο κόσμος θα έπρεπε να καταλαβαίνει το ότι δεν γίνεται να πέφτουμε πάντα στην ίδια λούπα και να εμπιστευόμαστε πρόσωπα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα και δεν αναγνωρίζουν τα λάθη της. Πάμε όμως παρακάτω, γιατί θέλω να σας ρωτήσω πολλά σήμερα. Κύριε Πετράκη, να σας διαβάσω ένα μήνυμα, για να μην το μεταφέρω εγώ τώρα με δικά μου λόγια. Θα το διαβάσω όπως το έχει γράψει ο ακροατής. Λοιπόν, γράφει. Έχουν γεμίσει τα μαγαζιά εστίασης, μαγαζιά takeaway με Πακιστανούς που μαγειρεύουν για τους πελάτες και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά. Τώρα εντάξει, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες ότι δεν πλένουν στα σερβίτσια και ξαναμαγειρεύουν και τέτοια. Τα αφεντικά λέει μας απειλούν, καθίστε καλά, μη ζητάτε τα δικαιώματά σας γιατί θα σας διώξω και θα φέρω άλλους 10 από αυτούς. Αυτή είναι λέει η σημερινή κατάσταση ο ακροατής.
1: Είναι ένα μέρος αλήθειας το που λέει ο ακροατής και το ξέρουμε όλοι. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο εργαζόμενοι, πολλοί μπαίνουν και στα ονόματα της επιχειρήσης για να μην πλένουν τίποτα.
0: Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε απειλούν τον Έλληνα πολίτη ότι θα τον διώξουν και θα φέρουν στη θέση του κάποιον ο οποίος έχει προέλθει είτε παράνομα είτε με χαρτιά από αυτές τις ανατολικές χώρες. Δηλαδή, αντικατάσταση πληθυσμού, αυτό που συζητούσαμε.
1: Είναι κανονικά αντικατάσταση πληθυσμού και είναι ένα πράγμα που έχουμε πει χίλιες φορές. Ότι όλοι οι περισσότεροι οι Έλληνες συμμορφωμένοι αυτό στο εξωτερικό γιατί εδώ πέρα δεν βρίσκουν πουθενά να αναγνωριστεί η αξία τους σε κανένα τρόπο. Μετέπειτα, στο κομμάτι το ανειδίκευτο φέρνουν όλους τους υπόλοιπους, τα φθηνά εργατικά σχέδια χωρίς να απαιτούν δικαιώματα, δεν απαιτούν τίποτα. Επιδοτούνται κιόλας κύριε Σερέτη, να ξέρετε. Ένα μεγάλο σκάνδαλο που θα κάποια στιγμή θα σκάσει είναι η επιδότηση που παίρνουν κάποιες εταιρείες για να δηλώσουν ότι θέλουν εργαζόμενους από πριν για να έρθουν με χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι και οι Έλληνες θα καταδείξουν άνεργοι, παιδιά δεν κάνουμε, δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν τα παιδιά, το παιδί θέλουν τεκμήριο και σε λίγα χρόνια θα είμαστε στην μειοψηφία στον τόπο που μας γεννηθήκαμε, στον τόπο που κατοικούμε χιλιάδες χρόνια. Το τόπο που μιλούμε την ίδια γλώσσα χιλιάδες χρόνια, θα είμαστε μια μυστηρία που κάθε μέρα θα εξαφανιζόμαστε όλο και πιο πολύ, χωρίς να πέσει μια σφαίρα.
0: Επίσης, ένα άλλο μήνυμα το οποίο πιο πριν το ξεχώρισα είναι για αυτό που γίνεται με τα όπλα στον Εύρο που πιάσανε Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν 50 όπλα στον Εύρο και δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνουν Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν όπλα. Ξέρουμε όλοι ότι εκεί στη Θράκη έχει σχηματιστεί ένας πυρήνας από το τουρκικό προξενείο, ότι έχουν σχηματιστεί κάποιες ομάδες μέσα από αυτήν εδώ πέρα τη θρησκεία, τη μουσουλμανική. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν 4 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο που έχουν οργιστεί στο Κοράνι και προέρχονται από εκείνη την τοποθεσία. Αλλά κανένας δεν βγαίνει να φωνάξει και να ξεκαθαρίσει το ότι αυτοί οι Έλληνες, ότι αυτοί οι μουσουλμάνοι εκεί πέρα πάνω είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και δεν έχει καμία σχέση και δεν υπάρχει καμία τουρκική μειονότητα. Γιατί βλέπουμε ότι ο Ερντογάν πιέζει και διεκδικεί στην περιοχή. Και απορώ κύριε Πετράκη, τι δουλειά έχουν τα όπλα, γιατί να τα φέρνουνε.
1: Γιατί να φέρνουν τα όπλα και σε ρε τι. Για να πυροβολούν πράγματι στη ΣΕΙΠ και αυτοί να βάλουν τα κλάματα δυνατόν το 100. Ό,τι θέλουν να κάνουν στη Θράκη πάνω. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Στη Βόρεια Ελλάδα κάνουν οι Τούρκοι ό,τι θέλουν. Στα άλλα μέρη αγοράζουν τα πάντα Εβραίοι. Εδώ στην Κρήτη το έχω πει πολλές φορές ότι όλη η Νότια Κρήτη είναι αγορασμένη από τους Ισραηλινούς. Όλοι. Όλη η Νότια Κρήτη. Ό,τι πουλιέται αγοράζεται. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας υπάρχει πινακίδα με εβραϊκά. Που μια τεράστια πινακίδα που λέει μην ξεχάσεις φεύγοντας από την Ελλάδα να αγοράσεις σπίτι.
0: Ναι. Και έχει βγει και ο δήμαρχος της περιοχής και έχει βαρέσει το καμπανάκι πάρα πολλές φορές και λέει ότι παιδιά εδώ πέρα χάνουμε τα περισσότερα κίνητα πλέον δεν θα είναι αναστρέψιμη κατάσταση, δεν θα μείνει Έλληνας.
1: Να, έχουμε πει ότι χτυπάνε τις πόρτες των σπιτιών και τους κάνουν προσφορές να αγοράσουν τα σπίτια τους πάνω από την αξία, έχουν χαμηλή αξία τα σπίτια εκεί πέρα και τους κάνουν προσφορά να τα αγοράσουν σε μεγαλύτερη αξία. Πώς θα φύγετε.
0: Δηλαδή κοστίζει ας πούμε το σπίτι 60 χιλιάρικα, τους λένε 120.
1: 60, 80. Με πάρτε τι φύγε τώρα. Με τα κασέρι, στο χέρι.
0: Ναι, και αυτά είναι ίσως και κάποια δάνεια. από μια τουρκική τράπεζα που είναι εκεί κοντά.
1: Α, η οποία, το σχέδιο, κύριε
0: Σαρακή, η οποία εσκεμένα δίνει λεφτά, εσκεμένα.
1: Πώς στην ουσία, ποια είναι η κατάσταση πληθυσμού και κατοχή της γης, το ποιον άνοιξε μετά η χώρα. Όταν κατέχει τα κίνητα, τη γη, ένας άλλος λαός και όταν η πλειοψηφία του λαού δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι, ποια είναι η Ελλάδα μετά. Αν έχουν φύγει Έλληνες και αν έχουν πάρθει οι περιουσίες των Ελλήνων από ξένους. Υπάρχει Ελλάδα.
0: Ρε, άμα έρθουν και αγοράσουν τα πάντα οι ξένοι, στην ουσία δεν θα μείνει η Έλληνας εκεί. Καλώς κακώς, αυτή είναι η ομοία αλήθεια.
1: Μα είναι, είναι το σχέδιο, είναι δεμένο. Είναι δεμένο. Από πολλές απόψεις. Σου λέει, και έτσι θα τους διώξουμε και ας τους τοποποιήσουμε και ας πάρουμε τις περιουσίες και δεν δώσανε, χωρίς να πέσει μία σφαίρα. Ούτε μία σφαίρα. Δεν χρειάζεται.
0: Μία σφαίρα. Είναι αυτός ο οικονομικός πόλεμος και διακρίνω ότι και στη Μεσσηνία, τώρα δεν ξέρω αν το μάθετε κύριε Πετράκη, στη Μεσσηνία πήγαν και κάνανε μια περίφραξη σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, πιθανότατα να είναι κάποιοι ξένοι, ίσως να είναι Ισραηλινοί, δεν ξέρω τώρα σίγουρα αν είναι Ισραηλινοί, γιατί κάτι παρόμοιο είδαμε και στην Αλβανία. Και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στον Έλληνα πολίτη σε εκείνη την παραλία, σε εκείνο το σημείο. Και ρωτάω εγώ, υπάρχει νομοθεσία που, που λέει ότι κάθε Έλληνας έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σε οποιαδήποτε παραλία, σε οποιοδήποτε γυαλό σε αυτή τη χώρα. Ποιοι είναι αυτοί που περιφράζουν συγκεκριμένες παραλίες και με ποιο δικαίωμα το κάνουν?
1: Αυτό είναι σκηνή από το μέλλον. Με το ξέρετε αυτό το πράγμα που μόλις αφηγήσετε. Θα δείτε λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα, επόμενα χρόνια, και θα γίνεται κατά κόρον αυτό. Δεν τυχαίο σας είπα ότι αγοράζουν εκτάσεις τεράστιες παραθαλάσσιες σε ανα, ειδικά σε έτσι, με τα οποία δεν είναι τόσο πολύ λόγω του κακού οδικού δικτύου εδώ στην Κρήτη, η Νότια Κρήτη, που είναι πανέμορφη η Κρήτη, η Νότια Κρήτη, αλλά λόγω του κακού οδικού δικτύου είναι ανεκμετάλλευση τουριστικά, αγοράζουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Ο Νόπι ήταν μέχρι τη θάλασσα. Όταν βλέπουμε λοιπόν το Σύμβουλο Ασφαλείας, για να συνδέσουμε το πρώτο που σχολιάσετε με αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, να πέφτει θύμα Ρώσων φαρσέρ και να αποκαλύπτει κρατικά μυστικά και να παρακαλάει και καλά αξιωματούχους που του παρουσιαστήκαν σαν αξιωματούχοι του Ζελένσκι, χωρίς να μπορεί να, να διασταυρώσει με ποιους μιλάει, με την ελαφρότητα αυτή είναι, και να αποκαλύπτει κρατικά μυστικά και να παρακαλάει τον Ζελένσκι, την κυβέρνηση της Ουκρανίας, να μην στείλει επειδή έρχονται εκλογές άλλα ντρόουν. Δεν κατανοούμε όλοι μας ότι η χώρα είναι, έχει μπει σε μια κατάσταση χρόνια τώρα η οποία είναι όλα επικίνδυνα. Όταν λέμε Τούρκους να πυροβολούν στη Θεσσαλονίκη πράκτορες σε ΑΕΠ και αυτοί να βάζουν τα κλάματα να παίρνουν το 100 τηλέφωνο. Όταν βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται στη χώρα, τι περιμένουμε δηλαδή άλλο? Καθόμαστε και παρακολουθούμε το χρονικό μας προαγγελθείο του θανάτου, ώρας και λαού. Αυτό. Αυτό βιώνουμε καθημερινά.
0: Ναι, αλλά αυτό κάπως πρέπει να τελειώνει. Γιατί αν συνεχιστεί, όπως τώρα παράδειγμα, μιας και μιλήσαμε για τη Θράκη, μου στέλνουν κάποια μηνύματα κάποιοι και μου λένε: Γρηγόρη, η αγορά της Αλεξανδρούπολης έχει εξαθλειωθεί και έχουν ξεκινήσει και πουλάνε τις επιχειρήσεις τους. Και μαντεύσε ποιοι θα τις πάρουν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι προχωράει και σταδιακά εξελίσσεται ένα σχέδιο που χάνουμε εθνική κυριαρχία, χάνουμε το Αιγαίο, χάνουμε τη Θράκη, χάνουμε την αξία μας, κύριε Πετράκη. Χάνουμε την περιουσία μας.
1: Και σε λέτε, ποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό?
0: Η κυβέρνηση. Μητσοτάκηδες, οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι, όλοι μαζί.
1: Εμείς δεν έχουμε ευθύνη σαν λαός που τους ανεχόμαστε όλους αυτούς και πέφτουμε με τα μούτρα πάλι στο ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό. Βγήκε ο Τσίπρας τώρα να μας σώσει από τι? Βγήκε ο Σαμαράς να μας σώσει από τι? Αυτοί δεν μας φέραν σαν το χάλι. Αυτή δεν είναι ο Τσίπρας δεν είναι στη Μακεδονία.
0: Βέβαια.
1: Ο Σαμαράς, τα Ζάπια, είναι κόρης της Εθνικής Κυριαρχίας. Δεν είναι αυτή, είναι υπεύθυνη.
0: Άνοιξε τα σύνορα ο Σαμαράς.
1: Το 93.
0: Βέβαια.
1: 92, 91. Λοιπόν, και όταν αυτοί οι άνθρωποι πάλι να μας σώσουν και εμείς πέφτουμε πάλι με τα μούτρα. Με τον ποιοι φταίνε, φταίνε αυτοί ή εμείς?
0: Φταίνε αυτοί πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολιτικοί προδότες και μετά φταίει και ο λαός που δεν βάζει μυαλό.
1: Γιατί αυτοί έχουν σταματήσει να φταίνε γιατί τη μούρη τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, έχουν δείξει. Ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ δέχομαι την πρώτη φορά του Τσίπρα να μας κοροϊδέψει το λαό. Ένας νέος άνθρωπος, λέμε άντε βρε, τόσα χρόνια ήδη και ήδη, να δοκιμάσουμε έναν άνθρωπο που φαίνεται ρομαντιστής, φαίνεται ηγέτης, φαίνεται. Πατήσαμε. Εκεί δικαιολογούμαστε. Τώρα όμως, Είμαστε συνυπεύθυνοι. Δεν μας κοροϊδεύει. Ξέρουμε ποιος έχουμε απέναντί μας. Όπως είναι ο Σαμαρά. Ξέρουμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αύριο λοιπόν θα κοιτάξουμε τα παιδιά μας. Τι να πούμε. Όταν μας πούνε τι κάνατε και εμείς δεν έχουμε χώρα, δεν έχουμε λαό πλέον. Τι να πούμε. Ότι μας κοροϊδεύσαν. Όχι, δεν μας κοροϊδεύσαν. Θα πούμε, πρέπει να πούμε, αν είμαστε δίκαιοι, ότι είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι προδότες, όχι αυτοί. Γιατί ανεχτήκαμε αποδειγμένα προδότες. Όσο κύριε Σερέτη, δεν το λέμε έτσι, τόσο χειρότερο θα είναι κάθε μέρα. Τόσο χειρότερο θα είναι κάθε μέρα.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι μπορεί να έρθει μια ανατροπή σε όλα αυτά τα δεδομένα που περιγράφεται, αν καταλάβουμε σταδιακά το ότι υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει περίπτωση, και θεωρώ ότι θα επιβεβαιωθώ γι' αυτό, οι εκλογές αυτές, οι εκλογικές διαδικασίες γενικά τα τελευταία χρόνια να είναι στημένες. Και το ότι μπορεί ο λαός να πιστεύει ότι με μία ψήφο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί όντως να μαγειρεύονται όλα και απλά να ζούμε σε μια ουτοπία και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να απεγκλωβιστούμε, ενώ στην πραγματικότητα να είμαστε όμοιροι σε ένα καθεστώς το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει έτσι εύκολα.
1: Σίγουρα έχει αποδειχθεί ότι παρεμβαίνουν στις εκλογές. Αποκαλύφθηκε με την Ισραηλινή εταιρεία προσφάτως. Από την άλλη, δεν μπορεί να κάνουν το άσπρο μαύρο, θεωρώ. Μπορούν όμως το μαύρο να το κάνουν γκρι. Και πάντα να ευνοεί το καθεστώς και το σύστημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας πάμε εμείς λοιπόν στις κάλπες με σωστά κριτήρια. Ας πάμε στις κάλπες πρώτον. Δεύτερον, να έχουμε σωστά κριτήρια. Και τρίτον, ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει, κύριε Σερέτη, συνολικά. Και μετέπειτα μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχει συμβεί το κομμάτι της εντελώς αλλαγής του σημικού του αποτελέσματος των εκλογών. Γιατί αν εμείς πάμε σωστά κριτήρια, κύριε Σερέτη, δεν μπορούν να τους οπεδώσουν όλα.
0: Όλα ναι, σίγουρα δεν μπορούν να τα ισοπεδώσουν, αλλά μπορούν να διαμορφώσουν. Και η σωστή λέξη θα είναι αυτή.
1: Διαμορφώσουν, ναι. Αλλά η διαμόρφωση αρχίζει από τώρα. Βάζοντας 15 νέα κόμματα στο τραπέζι.
0: Και με τις δημοσκοπήσεις. Και με τις δημοσκοπήσεις η διαμόρφωση ξεκινάει.
1: Οι δημοσκοπήσεις βεβαίως. Αλλά πώς είμαστε τα δύο. Και τα πολλά κόμματα και οι δημοσκοπήσεις να ισοπεδώνουν όλα. Κάνουν τον λαό να λέει δεν υπάρχει κανείς. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, τα ίδια παντελάκια, μια παντελή μου, 15 κόμματα, θα τα βρουν αυτοί, θα τα βρουν αυτοί, θα τα κρόμαστε μεταξύ μας εμείς και να μας λέγουν αυτοί ανενόχλητοι. Και εκεί να διαμορφώνουν τα τελικά μαγειρέματα, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αν ο λαός όμως δεν το τρώει το κουτό χορτό, ούτε με τα νέα κόμματα, ούτε με τις δημοσκοπήσεις, ούτε με τους αφρικούς σωτήρες που έρχονται κάθε φορά πριν τις εκλογές, τότε δεν μπορούν να διαμορφώσουν αποτέλεσμα, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, απλά κύριε Πετράκη, μιας και αναφέρετε όλα αυτά τα πράγματα, θέλω λίγο να δούμε λίγο την τελευταία δημοσκόπηση, γιατί γέλασα πολύ χθες, της μέτρων ανάλυσης στο Μέγκα που βγάλανε.
1: Ναι.
0: Που πραγματικά, εντάξει, είναι για γέλια η κατάσταση, αλλά δεν πειράζει, να την αναλύσουμε λίγο, αν θέλετε, ναι, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Ένα λεπτάκι δώστε μου λίγο να κάνω zoom το άρθρο, την μικρή εικόνα. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν, εκτίμηση ψήφου, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία δίνει η μέτρων ανάλυσης, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ότι έχει 30,4%. Θα ξεκινήσουμε από αυτό βασικά, να σχολιάσουμε αυτό πρώτα. Που 30 για εμένα, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος και μας πείτε και εσείς την άποψη. 30,4% άμα έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα όσα έχουν γίνει, εγώ κύριε Πετράκη, πάω τώρα να βάλω χαλκά στη μύτη και στα φρύδια και στα χείλη και παντού, να γίνω ένας χαλκάς όρθιος. Σας το λέω, αν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ισχύει με τίποτα, δεν πέφτει, γιατί σας έχω πει και άλλες φορές ότι όσοι είμαστε μέσα στην κοινωνία και είμαστε ενεργοί πολίτες και συνομιλούμε καθημερινά και είμαστε, ναι, στρέζουμε σε μια γυάλινη κούσκα μέσα, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει το ποσοστό αυτό πουθενά. Από τους 10 ανθρώπους αν μιλήσεις, οι 8-9 είναι κατά της κυβέρνησης. Μα όχι κατά απλά, είναι οργισμένοι με την κυβέρνηση. Άρα δεν παίζει σε αυτό. Καταρχήν, ας το πάρουμε και αλλιώς. Πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία μέσα δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία την ίδια.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Για πολλούς λόγους. Το ποσό της Δημοκρατίας και Αριστερές είναι κάτω των 20 από τη στιγμή που μιλάμε. Το πραγματικό. Και το κάτω των 20 είναι τα βολεμένα κομματόσυλλα που διαχρονικά υπάρχουν στη χώρα και είναι 20%, όχι επειδή είναι το 20% αυτό πραγματικό, αλλά επειδή εκμεταλλεύονται την αποχή και δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Και βγαίνει ένα 20% πιο κάτω. Αν πήγαινε ο κόσμος να ψηφίσει, το ποσοστό θα γελούσαμε σε εκλογές. Ήταν πολύ μικρότερο.
0: 30,4% λοιπόν δίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα δίνουν το Τσίπρα με 17,1%.
1: Το ίδιο είναι το Τσίπρα. Ο ίδιος Άδωνης ο Γεωργιάδης, το τελευταίο διάστημα, να έχει βαρθεί, να κάνει προμόσιο του Τσίπρα, ότι τον προτιμώ σαν αντίπαλο, ότι είναι ταλέντο, ότι είναι ηγέτης, ότι τον σέβομαι. Ξαφνικά, ούτε να τα είχαν φτιάξει τέτοια αγάπη.
0: Και είναι. Με το Κασελάκη είδα πολύ αγάπη του Άδωνη.
1: Εντάξει, ο Άδωνης είναι αγαπούλης γενικότερα τώρα. Μας έχει συνηθίσει. Τον είδαμε προχθές, χθες το βράδυ, μετά έκαναν την Πορτογαλία. Και τι ήθελα να δω, κύριε Σαρέτη, μετά, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, έκανα να χαζέψω λίγο στο social media. Και είδα από την εκδήλωση που έγινε την Αμερικάνικη Εξαρτησία 250 χρόνια. Και είδα κάποια πράγματα και λέω, τι γίνεται πέρα μου, τι είναι σε μεγάλους λογοτεχνικούς έρωτος του παρελθόντος οι φωτογραφίες. Και ξέρετε, επειδή ξέρω πως διαβάζετε πάρα πολύ τις άλλες λογοτεχνία, πολύ μεγάλοι οι έρωτες που μείναν στην ιστορία. Ήταν απαγορευμένοι οι έρωτες.
0: Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχαν Range Rover, κύριε Πετράκη.
1: Ούτε Tesla, κύριε Σερέντη. Σας βλέπω ενημερωμένο, μπράβο σας.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Για μένα ο Τσίπρας, ενώ είναι και ένα κόμμα που στην ουσία τώρα δημιουργήθηκε, απλά έχει ένα άλλο λογότυπο, δεν είναι άλλα τα πρόσωπα. Ο Ζαχαριάδης είναι ο Τσίπρας, είναι ίδια τα ίδια πρόσωπα.
1: Αλλά ο Μανολιός είπα, ήταν ο καλός, το έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Ναι, δηλαδή και παράλληλα, δεν θα πάω τώρα στο τρίτο κόμμα, θα το συζητήσουμε το τρίτο κόμμα. Θα προσθέσω όμως στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν 1,4%. Δηλαδή έχει εξοντώσει ο Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει πάρει τα ποσοστά. Ναι, και Κασελάκη 1%. Τα έχει πάρει αυτά τα ποσοστά. Πώς πήγε 17,1%. Εγώ μετά θα θέσω ένα ερώτημα. Από πού μάζεψε αυτό το ποσοστό? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα τρελό ποσοστό και ο Κασελάκης. Και βλέπω παράλληλα ότι και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα ποσό 5,6%. Θα τα πούμε μετά για να καταλάβετε ότι δεν βγαίνουν τα ποσοστά. Λοιπόν,
1: βοηθάει ο Τσίπρας. Θεωρεί η κυβέρνηση αυτού τον προωθεί, ο Μητσοτάκης του Καθήνου Μητσοτάκη, τη συσπήρωση της δεξιάς βάσης. Ότι ποιος παίρνει να έρθει, τον Τσίπρα. Ποιος λέει, ας πάρει, ας του δώσουμε να πάρει. Και καλά στις δημοσκοπήσεις των αριστερών και των αριστερών τους ψήφους, ώστε να μας βοηθάει εμάς τη συσπήρωση της βάσης μας.
0: Αυτό το δίπολο λοιπόν.
1: Ακριβώς, το δίπολο πάντα είναι εις βάρος του ελληνικού λαού.
0: Γιατί ο ελληνικός λαός λέει ή κόκκινο ή μπλε ή δεξί ή αριστερή, είναι το μόνο του χάσμα.
1: Ναι. Και ποιο θέλετε, τον Τσίπρα, να έρθει πάλι, να βυθίσει τη χώρα στην εβεβαιότητα.
0: Και είναι και εύκολος αντίπαλος,
1: Πολύ, πολύ.
0: Πολύ αυτό.
1: Είναι, τον κρατάνε κύριε Σερέτη και αυτό, τι νομίζετε, τόσο έχει κάνει. Είναι προϊόν συναλλαγής. Σας άκουσα προχθές και λέγατε πολύ σωστά για το μάτι. Τα βρήκανε. Λέει ούτε στις φυλακές ούτε εμείς με τα κέμπη. Όλα καλά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, όλα στην αλλαγή σύρεσε την όλα.
0: Ανταλλαγή, πάρε δώσε είναι όλα στη ζωή κύριε Μεταξύ. Λοιπόν, τρίτο κόμμα έχουν το Πασόκ με 11,4%.
1: Το Πασόκ 11,4%.
0: Ναι. Με Ανδρουλάκη.
1: Πού το βρήκε?
0: Δεν ξέρω πού το βρήκε, πάντως 11,4%.
1: Είναι την Πασόκη, λένε ότι αν φτάσουμε το 6% θα είναι θαύμα. Με τον Ανδρουλάκη, πρόεδρο.
0: Εγώ βλέπω πάλι όμως ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις, συνολικά αν τα βάλουμε κάτω, δίνουνε σε Πασόκ, ακούστε με κύριε Πετράκη, σε Νέα Δημοκρατία 30,4. Τα βάλω στο ακριβώς να βγουνε, τώρα μην τα κάνω επιφάνεια. 30,4. Ναι. Και 17,1 που έχει ο Τσίπρας και 11,4 που έχει το Πασόκ, 58,9 δίνουνε στα πρώτα τρία συστημικά κόμματα. Δηλαδή δίνουν σχεδόν 60% του ποσοστού της δημοσκόπησης σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Που τι σημαίνει αυτό?
1: Τα κόμματα που φέρανε τη χώρα στο σημείο.
0: Ναι, σημαίνει δηλαδή ότι υπερισχύει το σύστημα με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Τα παντοτικά κόμματα πώς το δίνουν συνολικά?
0: Λοιπόν, θα σας πω, τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού. Τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού με 7,5%.
1: Μάλιστα.
0: Πέμπτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7%. Έκτο κόμμα, όχι, πέμπτο κόμμα, συγγνώμη, έχουν το ΚΚΕ με 6,2. Έκτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7. Έβδομο κόμμα έχουν την Πλεύση Ελευθερίας με 5,6. Όγδο έχουν, πού είναι τώρα, τα έχουν μπερδεμένα εδώ. Μέρα 25, 3,1 εδώ έχει ο κακός χαμός. Μέρα 25, 3,1. Λοιπόν, Νίκη 1,2. Τον Πατριωτικό Χώρο συνολικά τον δίνουν 5,7. 5,7 και 1,2. 6,9% δίνουν στον Πατριωτικό Χώρο.
1: 7% στον Πατριωτικό Χώρο.
0: Ναι, 7% είναι συνολικά τα κόμματα του Πατριωτικού Χώρου.
1: Τι να πω, Τζεσέλη, τώρα πραγματικά... Αν δεν είναι αυτό υποτίμηση νοημοσύνη μας, τι είναι? Αυτή τη στιγμή που στη χώρα, όπως προείπα, όσοι συνομιλούν καθημερινά και είναι μέλη ενεργοί πολίτες στην κοινωνία, διαπιστώνουν ότι ο πατρικός χώρος έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Βέβαια, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι, βεβαίως είναι ταυτόσιμο γι' αυτό με την υπόλοιπη κατάσταση στην Ευρώπη. Γενικότερα όμως στη χώρα μας, βλέπουμε συνέχεια ότι ο κόσμος λέει: θα πάω προς δεξιά. Θα πάω προς αντεκτό. Πατριωτικό Χώρο. Τα δεξιά-αριστερά, το έχουμε πει, δεν υπάρχουν πλέον. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε στον Πατριωτικό Χώρο. Γιατί βλέπει ότι τα αγοράζουν όλα οι ξένοι, όπως προείπαμε, ότι γίνεται κατάσταση πληθυσμού, ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε δούλοι στις χώρες μας μέσα και να μην μας ανήκει τίποτα. Και αυτό συσπηρώνει τον Πατριωτικό Χώρο. Και μας παρουσιάζει δημοσκοπήσεις 7% και την κεντροαριστερά και καλά όλους αυτούς 70%.
0: Εγώ ξέρετε τι βλέπω.
1: Εντάξει, επίσης, αυτό είναι τραγικό.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή αναφέρατε πολύ σωστά κάτι, θα σας πω κάτι. Στα αριστερά κόμματα, όταν λέω αριστερά κόμματα, βάζω ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Μέρα 25, Πλεύση Ελευθερίας, Δημοκράτες του Κασελάκη και ναι. Τσίπρα. Αριστερά κόμματα, ναι. Δεν είναι όλα αυτά.
1: Δεν είναι 35%.
0: Μπράβο. 34,4% δίνουν στα αριστερά κόμματα. Στο χώρο δηλαδή των αριστερών δίνουν 34,4% και στο πατριωτικό χώρο δίνουν 6,9%.
1: Εντάξει
0: τώρα, δηλαδή είναι ξεκάθαρο το ότι πολεμάνε τον πατριωτισμό. Είναι ξεκάθαρο το ότι έχει πέσει γραμμή από συγκεκριμένους Ευρωπαίους ή Αμερικανούς ή Ισραηλινούς ή όποιοι κι αν είναι αυτοί να μην ενισχύεται το πατριωτικό, ο πατριωτικός χώρος. Είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι μας περνάνε για αμοιβάδες. Ότι μπορούμε να τα τρώμε όλα μάστιτα.
0: Και πώς γίνεται, κύριε Πετράκη, να δημιουργούνται κόμματα, να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, να γίνονται διάφορα. Και πάντα όλοι οι άλλοι να χάνουν ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία ποτέ να μην χάνει. Πώς γίνεται αυτό?
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ.
0: Γιατί συντηρεί τις δημοσκοπήσεις?
1: Γιατί ελέγχει το σύστημα ίδια.
0: Γιατί έχει τα κρατικά ταμεία και είναι αυτή που ξεκινάει το payroll.
1: Λοιπόν, κύριε Σελετή, πλάκα κάνουμε.
0: Δεν χάνει ποτέ ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να μας τρελάνουν οι δημοσκόποι. 30,4% η Νέα Δημοκρατία. 17,1 ο Τσίπρας. Πού το βρήκε το 17,1? Δηλαδή, μας παρουσιάζουν εδώ τι? Ότι ο Τσίπρας πήρε ποσοστό από την Ελληνική Λύση.
1: Κύριε Σελετή, όποιος δεν αντιλαμβάνεται σωστά την ανάγνωση αυτή που κάνετε τώρα στις δημοσκοπήσεις, στις δημοσκοπήσεις, αλλά και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που δουλεύουν το φως δημοσιότητας. Τι να πω, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός στο μυαλό με IQ τεράστιο. Απλή λογική χρειάζεται. Πολύ απλή λογική δημοτικού.
0: Επίσης,
1: ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Ότι είναι στημένο.
0: Πρέπει να έχεις απλή λογική δημοτικού. Γιατί? Για να καταλάβεις ποιους χτυπάνε οι δημοσκοπήσεις, κύριε Πετράκη. Είναι ξεκάθαρο. Βλέπετε ότι σταδιακά πριν τις εκλογές ποιους ρίχνουνε και ποιους τους έχουνε στο 5%, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι έχουν διπλάσιο ποσοστό και αυτό φαίνεται από τον κόσμο. Είναι λοιπόν φως φανάρι το ποιους προσπαθούν να αφήσουν εκτός Βουλής. Και αυτό είναι εντολή που έχει πέσει, θεωρώ, από ξένες δυνάμεις και από μυστικές υπηρεσίες συγκεκριμένες.
1: Και έκανα να κάνω μια σύνδεση τώρα με αυτό που λέτε, με το τραγικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που έγινε με το θάνατο της μητέρας της τελειώδης της Δημοκρατίας, που καταρχήν τα συλληπιτήριά μας, ξεκάθαρα αυτό.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλους και όλα,
0: εννοείται.
1: Και δεν πρέπει να χάνεται με κανένα τρόπο. Αλλά μέχρι το μυαλό μου δουλεύει διαφορετικά, και επειδή γνωρίζω πράγματα του παρελθόντος πολύ καλά, με υποπτεύει το όλο σκηνικό αυτό, και προξεκινάω ότι γιατί να γίνει στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Ας ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο. Έχει τα χαμηλότερα ποσοστά στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση, ναι ή όχι?
0: Ναι.
1: Τα πραγματικά ποσοστά
0: δεν υπάρχουν. Ναι, στο Βορρά δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει αφημιστεί ο λαός.
1: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα που τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι τα χειρότερα? Γιατί να γίνει σε σπίτια απλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Η τρομοκρατία και ο Σερέτη ήταν πάντα ανέκαθεν, εργαλοποιόταν στο μακρύ χέρι του συστήματος. Ξεκίνησε στη χώρα μας από τη δεκαετία του 80. Είμαι στις θέσεις πολύ καλά να το γνωρίζω το πράγμα, όταν η τότε τσίπη από τον Αντρέα Παντρέου Πρωθυπουργό εργαλοποίησε την νομοκρατία όποτε ήθελε να περάσει ένα νομοσχέδιο που είχε υποτικό κόστος, πέραν εντολή κάποιοι άνθρωποι της νύχτας, συνεργαζόμενοι με την τσίπη, και σκάγανε 4-5-6 βόμβες το βράδυ στην Αθήνα, κατά κόρον και τα χρόνια τα καταστήματα της Citibank, της Αμερικάνικης Τράπεζας που υπήρχαν τότε στη χώρα μας, και τις επόμενες μέρες η λίγα εφημερίδα της εποχής, γιατί δεν υπήρχε το διαδίκτυο ακόμα, ασχολιόταν μόνο με τρομοκρατία και περνούσε χωρίς κανένα πολιτικό κόστος η κυβέρνηση νομοσχέδια. Δύο περιοχές στη χώρα, διαχρονικά, έχουν δείξει ότι είναι επικίνδυνες περιοχές για ξεσηκωμούς, για αντιδράσεις, για πολλά πράγματα που είναι πιο επαναστατικοί. Η Κρήτη, τη Μακεδονία. Ισχύει αυτό και δεν είναι διαχρονικά στη χώρα?
0: Ναι, ισχύει.
1: Η Κρήτη λοιπόν τη χτυπήσανε με διαφορετικό τρόπο, με τα σκάνδαλα, με ΠΟΚΕΠΕ, με έτσι μαλλιώς, που ο κρατικός λαός δεν τα έκανε μόνος του, όσοι πήραν λεφτά με ΠΟΚΕΠΕ, τους τα δώσανε. Τους αυτοί τους φέρασε το σημείο. Ώστε μην μιλάτε εκεί. Και σας προβολούμε τώρα. Τη Μακεδονία που έχει πτωχοποιηθεί, έχει καταληθεί στο έλεος του Θεού.
0: Μας έχουν ξεπουλήσει γενικά εμάς.
1: Εντελώς. Τελικά βλέπουμε και γίνεται όλο αυτό. Βλέπουμε και εργαλοποιείται τώρα η τρομοκρατία. Ότι όποιος πάει να αντιδράσει θα το δει τις επόμενες μέρες. Ήδη το βλέπουμε. Όποιος πάει να διαμαρτυρηθεί, στερίζει τρομοκράτες και αποδυνάστηκες που μετατρέπονται σε θύματα οι κυβερνώντες. Ναι. Να μου πει ένας που παγκόσμια ή εγχώρια ή διεθνή τρομοκρατία είχε αποτέλεσμα το καλό των λαών ή του λαού που έγινε στη χώρα του. Από τους δίδυμους πύργους, του τυφλό που άλλαξε δρομή τρομοκρατία, καταπατήθηκαν απίστευτα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες στο όνομα της δημοκρατίας, ναι ή όχι? Πάντα η δημοκρατία, κύριε Σερέτη, βολεύει το σύστημα. Γιατί κάνει το λαό να μην μπορεί να αντιδράσει υπό το φόβο μη χαρακτηριστεί τρομοκράτης. Και να σου πούνε να που φέρνει αντιδράσεις, να που φέρνει διαμαρτυρίες, στην τυφλή βία.
0: Σωστό. Και πρέπει να πούμε ότι στις δημοσκοπήσεις, ενώ παλαιότερα βλέπαμε ότι συμπεριλάμβαναν διάφορους ανθρώπους, θυμάμαι που δεν είχε κάνει καν κόμμα τότε η Καριστιανού και την βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι το ίδιο είχε γίνει και με τον Τσίπρα που δεν είχε κάνει κόμμα και τους βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω τώρα στις δημοσκοπήσεις να έχουν βάλει τον Μπεν Χιράμ, τον Σαμαρά. Δεν έχουν βάλει μέσα τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς ο οποίος, αν και λέμε ότι περίπου το 60% δίνουν στο σύστημα, αν έρθει ο Σαμαράς, θα δίνουν στους συστημικούς 80%, κύριε Πετράκη. Πώς να ξεμπερδέψει ο Έλληνας όταν στο 80% οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα εκλεγούν συστημικοί? Παράδειγμα φέρνω.
1: Το Σαμαρά γιατί δεν τον εμβάζουν, να σκεφτεί ο λαός με τη στιγμή δημοσκόπηση.
0: Το Σαμαρά θέλουν να το κατεβάσουν για συγκεκριμένο λόγο.
1: Για να γίνει η βαλβίδα αποσυμπίεσης των δεξιών, να πάνε Σαμαρά, που μετά τις εκλογές όλοι μαζί να είναι ένα.
0: Των ανθρώπων οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με Μητσοτάκη.
1: Τιμός.
0: Να τους μαζέψουν στο διπλανό μαντρί και να έρθει ο Σαμαράς μετά να κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη και ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι.
1: Δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη, για μένα θεωρώ, το έχω ξαναπεί. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι τελειωμένος. Και απλά η επόμενη μέρα θα βρει τον νέο αρχηγό της Δημοκρατίας και θα γίνει ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι δεσταστημένοι στο Μαντρί. Και θα είναι πάλι το ποσοστό του Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό λέμε. Πάλι Νέα Δημοκρατία όμως θα έχουμε.
1: Αυτό Νέα Δημοκρατία είναι.
0: Γι' αυτό τον λόγο δεν πρέπει κανένας να στηρίξει Σαμαρά. Είναι ξεκάθαρο.
1: Να μην τρώει χρώμα τώρα με τα ρεπορτάζ που δείχνουν την άλλη επιβεβαίωση που θα έρθει δυστυχώς για μας κύριε Σερέτη, όταν λέγαμε ότι ο Ντίλιαν έκανε deal με την κυβέρνηση. Βλέπουμε ξαφνικά τώρα και μας βγάζουν μια εικόνα προς τα έξω,
0: ναι,
1: ότι αντιδρούν κάποια μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Δένδιας και ο Γεραπετρίδης. Έτσι δεν λένε τα
0: ρεπορτάζ. Έτσι λένε, ναι.
1: Λοιπόν, ο Δένδιας, επειδή ξέρει ότι ο Μητσοτάκης είναι ένα καμένο χαρτί και ότι είναι τις τελευταίες του μέρες, κοιτάζει την επόμενη μέρα και προσπαθεί να ρασιαλιστεί στα μάτια των δεξιών ή τους χαρακτήρες από ψηφοφόρων σαν ο ηγέτης που δεν είναι καθαρός.
0: Ο λαός δεν ξεχνάει, κύριε Πετράκη, ο λαός δεν ξεχνάει ποιος είναι ο Σαμαράς. Ο λαός δεν ξεχνάει ότι αυτός ο άνθρωπος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και ονόμασε κάθε Έλληνα φασίστα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας.
1: Βεβαίως.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα κλείσει τελευταίο την πόρτα? Πώς το βλέπετε? Όλοι έχουν φύγει. Όλοι παρετήθηκαν. Και στη Νέα Αριστερά τα ίδια. Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει καν στις νέες δημοσκοπήσεις. Μα παρετήθηκαν όλοι. Τόσα και τόσο καιρό όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα. Και στη Νέα Αριστερά. Και ο Κασελάκης. Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο Μέρα 25. Όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα. Και τώρα παρετούνται για να πάνε στο Τσίπρα.
1: Και ξέρετε, αυτή είναι πιο η αριστερά. Δεν είναι αριστερά καταρχήν. Δεν είναι αριστερή. Αυτή είναι αυτή που ευαγγελίζουν την αριστερή, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους αριστερούς. Τους πραγματικούς αριστερούς, όποιος ξέρει η αριστερά τι πρεσβεύει πραγματικά σαν ιδεολογία. Εμένα μου αρέσει η ιδεολογία της αριστεράς, κύριε Σερέτη. Η πραγματική ιδεολογία. Η πραγματική ιδεολογία της αριστεράς είναι η πατριωτική αριστερά, που δεν υπάρχει στη χώρα μας βέβαια. Δεν υπάρχει πατριωτική αριστερά στη χώρα μας. Αυτοί μισούν ότι είναι εθνικό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή ήταν πάντα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακόμα και η κυβέρνηση όταν έγινε, αυτό ήταν το μοτίβο τους. 50 συνιστώσεις μέσα, ο Ελληνερής βριζότανε και πήγε ο Τσίπρας που τους ένωσε και πήγαν την καρέκλα. Και το ίδιο ξαναπροσπαθούν να κάνουν και τώρα. Αν το πάει ο λαός, καλό να πάθουμε.
0: Το θέμα είναι ότι και αυτό είναι μια διαμόρφωση, όπως λέγαμε πριν. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις χτίζονται συνειδήσεις και πιστεύουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν ακούνε Focus FM 103,6 και όλα τα άλλα ραδιόφωνα τα οποία μας αναμεταδίδουν, το ότι υπάρχει σκοπός. Και μέσα από τις δημοσκοπήσεις στα καφενεία συζητιούνται αυτά τα ποσοστά, ενώ δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά.
1: Διαμορφώνουν ρεύμα, κύριε Σερέτη.
0: Ρεύμα, γιατί κάποιος όταν βλέπει ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα δίπολο και είναι αυτό που κάναν και παλαιότερα, και το ότι, για παράδειγμα, ο Τσίπρας έχει τόσο μεγάλο ποσοστό όσο του δίνουν, ενώ δεν το έχει, ξέρετε τι λένε? Έχουμε δύο επιλογές. Ή το Τσίπρα ή το Μητσοτάκη. Που δεν είναι αυτή η αλήθεια.
1: Κύριε Σερέτη, τον πιο άσχετο άνθρωπο, άμα βγάλουμε τώρα να φτιάξει ένα κόμμα που δεν το ξέρει η μάνα του και του δώσουμε 2% οι δημοσκοπήσεις, που δεν υπάρχει, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αν σε 10 μέρες μετά από το 2% είχαμε εκλογές, να μπει στη Βουλή.
0: Ναι, υπάρχει πιθανότητα να πάνε να τον ψηφίσουν γιατί τον είδαν στις δημοσκοπήσεις. Αλήθεια είναι.
1: Πού είναι οι δημοσκοπήσεις? Αυτό εκεί το σέβουνε, στο χτυπάνε, στο μυαλό του ηλίθιου ψηφοφόρου. Γιατί μόνο ένας ηλίθιος ψηφοφόρος για μακώνει άποψη από τις δημοσκοπήσεις. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Και δεν μπορούν να αντιληφθούν και πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις και ποιοι δίνουν λεφτά στις δημοσκοπήσεις για να λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι. Και πόσα λεφτά.
1: Γίνονται 100 δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα. Αυτές από τι γίνονται? Από ποιο σηματοδοτεί, όπως είπατε και εσείς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και πριν κλείσουμε, κύριε Σερέτη, να δώσουμε συγχαρητήρια στον άλλο μας, γιατί πέσαμε μέσα και οι δύο στις προβλέψεις μας. Γενικότερα που είχαμε κάνει την ίδια του Άριου Πάγου.
0: Α, ναι, για τον Άριο Πάγο. Ναι, το τελικά κερδίσατε, κύριε Πετράκη.
1: Δεν κερδίσαμε, δεν κερδίσαμε.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι ο Λιβερόπουλος είναι πρόεδρος. Για τον πρόεδρο λέγαμε.
1: Εντάξει, αλλά και σήμερα.
0: Αλλά εγώ πήγα νέος εισαγγελέας. Ο Μπακέλας πήγε νέος εισαγγελέας. Οπότε και τα δύο ονόματα πέσανε μέσα. Εντάξει, χρωστάω τραπέζι. Δεν χρειαζόταν να το πείτε στο τέλος.
1: Δεν χρειαζόταν τραπέζι μας έτσι αλλιώς. Εμπιστευτούμε ότι πρέπει να το κάνουμε τραπέζι έτσι αλλιώς. Αλλά να δει ο κόσμος ότι ό,τι λέμε, δεν το λέμε στον αέρα, γιατί έχουμε αντίληψη
0: Έτσι.
1: Εγώ να πήγα το Λιμπερόπουλο, γιατί από πέρυσι με το χειρισμό στην υπόθεση του Μαυρίκη. Ναι. Αυτό ήταν που τον κατάγγειλε για εκβιασμό.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και εγώ έβλεπα ότι προωθούν πάρα Γιωσή, πολύ το τον Μπακέλα.
1: Είχατε πει και με τον Γιωσή αυτό που πήγε και σε στούπα τα πράγματα και ξαφνικά μετά την επόμενη στιγμή ασχοληθεί και υπόθεση των υποκλοπών.
0: Έτσι ακριβώς. Και δεν είχε καταγγείλει και εδώ στον αέρα ο κύριος και εσείς όλα αυτά. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι
1: έτσι
0: αυτή.
1: Έτσι πρέπει να φτιάξει ο κόσμος. Να βλέπει τις κινήσεις και να ερμηνεύει. Είναι πολύ απλό.
0: Να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Σε αυτό βοηθάει και το σκάκι, κύριε Πετράκη, να το ξέρετε.
1: Βεβαίως, να μου αρέσει το πλατεύω το σκάκι.
0: Οπότε στο τραπέζι, μόλις φάμε και μετά θα παίξουμε και ένα σκάκι.
1: Θα παίξουμε και ένα σκάκι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
1: Να είστε καλά, κύριε Σερέτη. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε υγεία και ευλογία.
1: Γεια.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο κρύο πηγάδιο που κάηκαν σπίτια. Ενώ το δεύτερο μέτωπο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού και από αέρο στα αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά στην Άττικο Βιωτία επιχείρουν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Πολύ υψηλό κίνδυνο τη πυρκαγιά, κατηγορία κινδύνου 4 αύριο σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Σε πλήρη εξέλιξη, μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα στην περιοχή της Πάστρας, στην Κεφαλονιά. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και γρήγορα πήρε διαστάσεις. Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια, ενώ σε αρκετά σημεία η φωτιά πέρασε μέσα από καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές, λίγα μέτρα από κατοικίες. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο στη Χαλκιδική. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Στις ακραίες συνθήκες αποδίδει την ευθύνη για την καταστροφική πύρινη λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δικαιολογήσει την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού προβάλλοντας την ακινητοποίηση των εναέριων μέσων λόγω των καιρικών συνθήκων. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνίουν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε αέρια μέσα, τα οποία επίσης είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις, όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα πρώτα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημειώνει το ΚΚΕ. Επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Ελλάδα καμένη 2-0. Ο Πρωθυπουργός, για να διαφυλάξει τα δάση όπως μας έλεγε, απαγορεύει στους μελισσοκόμους να πηγαίνουν εντός του δάσους να κάνουν εργασίες το καλοκαίρι, απαγορεύει την πεζοπορία, απαγορεύει τη δίλευση αυτοκινήτων, αλλά επιτρέπει το στήσιμο των ανεμογεννητριών, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία, δεν ενδιαφέρεται ούτε για την πυρόσβεση ούτε για την πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απλά μηχανήματα, είναι μηχανήματα που αποδεικνύεται ότι ανάβουν και πυρκαγιές. Αυτά για ένα κράτος μπάχαλο το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας παραιτήσεις τώρα. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος, μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Σήμερα οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα. Στις Σέρες συνελήφθη Βούλγαρος για πρόκληση πυρκαγιάς. Έκλαιγε καλώδια δίπλα σε παράνομη χωματερή. Σε έκτατη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν την Τρίτη Υπουργοί Εσωτερικών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό φυλακά.
5: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Γενικά έθριος καιρός, αύριο Δευτέρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenibeach.gr.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της.

0: πούμε και λοιπά. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
1: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι ότι που πας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
3: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα!
4: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά.
3: Κύριε Αλεξανδρή, εδώ διακρίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την εθελοντική ομάδα, την οποία πλέον δεν τη θέλει από ό,τι φαίνεται το σύστημα να παρατηρεί τα βουνά και τις πυρκαγιές. Θέλετε να το πιάσουμε από την αρχή και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί?
4: Εμείς είμαστε μια ομάδα αθλητική, δηλαδή, η οποία βλέπαμε κάποια κενά στο νησί μας για την πυρασφάλεια. Αποφασίσαμε λοιπόν να καλύψουμε αυτά τα κενά αφού οι υπηρεσίες είναι λιπές. Αυτό που κάναμε είναι καθαρά πυρασφάλεια, δηλαδή ανεβαίνουμε στα βουνά της Κέρκυρας, κάνουμε παρατήρηση και όταν δούμε καπνό ειδοποιούμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είμαστε θελοντές στα μήτρα της πολιτικής προστασίας, είμαστε απλοί πολίτες που θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό το νησί που γεννηθήκαμε.
3: Ναι, αλλά όταν δεν πληρώνεστε για κάτι που κάνετε, το κάνετε εθελοντικά.
4: Εννοείται, δεν πληρωνόμαστε από πουθενά, δεν έχουμε πάρει εξοπλισμό από πουθενά και άλλα ασυρμάτους που συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Δεν έχουμε πάρει από πουθενά τίποτα. Μόνο ό,τι δωρές κάνει ο κόσμος που αναγνωρίζει το έργο μας.
3: Άρα εθελοντική δράση, γι' αυτό σας ονόμασα εθελοντές, γιατί υπάρχει εθελοντική δράση.
4: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
3: Τι ακριβώς κάνατε εσείς σαν εθελοντές?
4: Παρατήρηση στα βουνά. Είμαστε πάρα πολλά άτομα εν αρχή, έτσι. Ανεβαίνουμε στο βουνό της κάθε περιοχής που κατοικούμε

0: έχουμε τα κιάλια και παρατηρούμε με το που θα πιάσει φωτιά να δώσουμε το σήμα στην πυροσβεστική ότι στο τάδε σημείο βλέπουμε καπνό. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και πολλές φορές, πολλά δικά μας παιδιά που στη δική τους περιοχή έχει πιάσει φωτιά, να βοηθήσουν την πυροσβεστική υπηρεσία, την πολιτική προστασία, με όποιο τρόπο μπορούν. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν χρειαζόμαστε μία πιστοποίηση για να προστατεύσουμε τον τόπο μας.
1: Ωραία.
0: Κάτι άλλο.
1: Ένα λεπτό, πριν πάμε στο κάτι άλλο. Εσείς στην ουσία πόσα χρόνια είστε παρατηρητές αυτών των πυρκαγιών και βοηθάτε με τη δική σας δράση?
0: 3 χρόνια άτυπα μας γνωρίζουν όλες οι υπηρεσίες του νησιού, μα όλες, και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και η πυροσβεστική υπηρεσία. Κάθε χρόνο μιλάμε με τους διοικητές της πυροσβεστικής, μας καλεί στο γραφείο του να μας γνωρίσει ο διοικητής. Φέτος ο διοικητής μας είπε ότι είμαστε τα μάτια του. Κυριολεκτός αυτό που λέω. Παιδιά, είσαστε τα μάτια μου. Και όταν το ρώτησα, κύριε διοικητά, αν εμείς δεν υπάρχουμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δεν πήρα καμία απάντηση.
1: Είστε τα μάτια τους, αλλά από ό,τι φαίνεται πλέον δεν θέλουν να είστε τα μάτια. Και από πού και ως πού δεν θέλουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι από μόνοι τους να κάθονται πάνω στα βουνά και να ενημερώνουν την πυροσβεστική μου? Ακούγεται πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ θετική αυτή η δράση.
0: Θα σας εξηγήσω. Είχα ζητήσει εγώ προσωπικά, σαν μέλος της Λέσχης, με έτοιμά μου σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, επειδή η πυρασφάλεια που κάνουμε στα βουνά είναι να καθόμαστε στα βράχια με τα φίδια και στα περνάρια, ζήτησα αν μπορούν να μας φτιάξουν 2 απλά πυροφυλάκια, να είμαστε σε μια σκιά και καλυμμένοι. Εδώ και 2 μήνες λοιπόν δεν πήρα απάντηση παρά μόνο από το δασαρχείο, το οποίο μου έλεγε ότι αυτό το αίτημα θα το παραχωρήσουν στην πυροσβεστική υπηρεσία και αν κρίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, βλέπουμε και κάνουμε. Δεν πήρα από αλλού καμία απάντηση. Πριν 3-4 μέρες, τηλεφώνησα στην προϊσταμένη της υπηρεσίας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να τη ρωτήσω τι γίνεται με τα αίτημά μου. Και η κυρία μου απάντησε, θα σας πάρω τηλέφωνο. Της λέω, πότε θα με πάρετε τηλέφωνο? Έχουν περάσει 2 μήνες. Και της είπα τη λέξη, ότι αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχω μία απάντηση, που είσαστε το αρμόδιο όργανο εσείς, αφού το δασαρχείο μου απάντησε, θα πάρει άλλη έκταση το θέμα. Και μου είπε τη λέξη, κύριε Σπύρο, απειλείτε την υπηρεσία. Εσείς αυτό το ακούτε σαν απειλή?
1: Όχι, το ότι πρέπει στην ουσία να δημιουργήσουν κάτι για να σας εξυπηρετήσουν, χάρη τους κάνετε, δεν σας πληρώνουν, χάρη τους κάνετε. Κανονικά αυτοί θα έπρεπε να κάνουν τη δουλειά που κάνετε εσείς.
0: Ακριβώς τη δουλειά τους κάνουμε. Κάνουμε τη δουλειά του δασαρχείου, της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τον τόπο μας. Και δεν θέλουμε να καεί ούτε ένα δέντρο, κυριολεκτός αυτό που λέω. Δεν θέλουμε να δούμε να χάνεται ο τόπος μας, γιατί κάποιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Αυτόματα λοιπόν η κυρία η συγκεκριμένη ήρθε σε μια συνεννόηση με κάποιους άλλους διοικητικούς και αποφάσισαν τη Δευτέρα, το Σάββατο, ενώ υπήρχε μεγάλη φωτιά στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας και δικά μας παιδιά ήταν με δικές τους υδροφόρες και έδιναν νερό στην πυροσβεστική και στην πολιτική προστασία του Βορρά, που είναι άψογοι εκεί πάνω. Άψογοι, κυριολεκτό, λειτουργούν πραγματικά. Την ίδια μέρα, το Σαββάτο το απόγευμα που ανεβήκαμε στο βουνό για πυρασφάλεια, είδαμε μπροστά μας ένα τζιπάκι του δασαρχείου με 2 δασικούς υπαλλήλους. Παιδιά, λέει, απαγορεύεται. Απαγορεύεται γιατί έχει βαθμό επικινδυνότητας 3 και επικαλέστηκαν την απόφαση του Περιφερειάρχη. Μα αν δεν ανεβούμε, με βαθμό επικινδυνότητας, πότε θα ανεβούμε, όταν είναι όλα καλά.
1: Γιατί όμως θεωρείτε ότι δεν σας επέτρεψαν να ανεβείτε?
0: Γιατί προφανώς ανοίξαμε μία κόντρα με το σύστημα. Συγκεκριμένοι διοικητικοί δεν μπορούν να πάρουν θέση και έβαλαν την υπογραφή τους, γιατί φοβούνται μην περάσουν ΕΔΕ από τις άλλες προϊσταμένες των άλλων υπηρεσιών. Βλέπε δασαρχείο, βλέπε πολιτική προστασία. Άτυπα είχαμε την επιβεβαίωση ότι από την περιφέρεια έχουν δώσει εντολή να μην μας ενοχλήσει κανείς. Έχουμε διακριτικά που ανεβαίνουμε στο βουνό, έτσι, δεν πάμε με τα ρούχα της δουλειάς, της βόλτας που πάμε. Έχουμε γυλαίκα που πάμε πάνω στο βουνό. Έχουμε διακριτικά. Επειδή λοιπόν 3 χρόνια αναγνωρίζουν όλο το έργο μας και βλέπουν ότι πραγματικά βοηθάμε, όταν ανοίξαμε αυτή την κόντρα δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Το μόνο που μπορούν να μας προσάψουν είναι ότι δεν είμαστε στα μητρά της πολιτικής προστασίας. Μα εθελοντισμός σημαίνει θέλω και κάνω κάτι από μόνος μου. Με ευθύνη δική μου. Είναι κακό να προστατεύσω τον τόπο που γεννήθηκα. Μου το απαγορεύει κανένα νομικό πλαίσιο.
1: Φυσικά και όχι.
0: Λοιπόν.
1: Και στην ουσία τι, επειδή ας πούμε νευρίασε μία υπάλληλος στο Δήμο, θα απαγορεύσουν σε όλους αυτούς τους εθελοντές να συνεισφέρουν. Πλάκα μας κάνουν.
0: Όχι, δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Και εμείς πώς το βρήκαμε αυτό? Υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο, το αποφασίζουν όσοι διοικούν τον τόπο και τα διαβάσαμε και τα είδαμε. Δεν θέλω να δώσω.
1: Δηλαδή τόσο καιρό σας επέτρεπαν να ανεβείτε για να κάνετε τη δουλειά αυτή, ενώ τώρα δεν σας το επιτρέπουν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και αυτό όλο γιατί υπήρξε, ας πούμε, μια αντιπαράθεση για αυτά τα κιόσκια με την υπάλληλο από το Δήμο.
0: Την προϊσταμένη συγκεκριμένα.
1: Την προϊσταμένη. Δηλαδή θεωρείτε ότι λειτουργήσαν εκδικητικά απέναντί σας?
0: Θεωρώ πως ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θεωρώ ναι. Εμείς κάνουμε τη δουλειά των υπηρεσιών 3 χρόνια και φέτος 4 χρόνια. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε η δασική υπηρεσία να έχει πυροφυλάκια στην Κέρκυρα και δασοφύλακες να επιτηρούν το νησί, δεν υπάρχει ούτε ένα πυροφυλάκιο επαδρωμένο. Ούτε ένα. Η πολιτική προστασία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, δεν θα πω ότι υπολειτουργεί, θα πω ότι δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ένας παρατηρητής σε αυτά εδώ τα φυλάκια? Υπάρχουν όμως διορισμένα πρόσωπα.
0: Διορισμένα πρόσωπα στα γραφεία, όχι στα βουνά της Κέρκυρας.
1: Δηλαδή τα γραφεία είναι γεμάτα και τα βουνά δεν έχουν προσωπικό.
0: Ακριβώς. Δεν έχουν ένα πυροφυλάκιο, κύριε Σερέτη. Ένα πυροφυλάκιο δεν έχουν. Δεν καλύπτουν ένα πυροφυλάκιο σε όλη την Κέρκυρα. Θέλετε να το καταλάβετε? Αυτή είναι η αλήθεια. Και σήμερα έκανα αίτημα, η λέσχη μας έκανε αίτημα, να δούμε τελικά, να μας αποδείξουν πού υπάρχουν αυτά τα πυροφυλάκια. Μήπως είμαστε και τρελοί? Και ο αυτός σκοπός μας είναι να μην καεί το νησί μας. Δεν θέλουμε να ζήσουμε πράγματα που έχει ζήσει όλη η Ελλάδα. Δεν το επιτρέπουμε στη συνείδησή μας. Πού είναι το κακό?
1: Πώς κοιτάτε τώρα να αντιδράσετε σε όλο αυτό που συμβαίνει? Πώς θα κινηθείτε?
0: Εγώ θα σας μιλήσω για εμένα. Δεν ξέρω για την ομάδα τι θα αποφασίσει. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Εμένα στα 53 μου με προσβάλλανε σαν άνθρωπο. Μου προσβάλλαν να προστατέψω τον τόπο των γονιών μου, των παιδιών μου, τον τόπο που γεννήθηκα. Δηλαδή τι θα κάνω τη δουλειά τους και θα παίρνω να τους λέω, ξέρετε κάτι έπιασε φωτιά σε αυτό το σημείο. Όταν εγώ ο ίδιος προσπαθούσα και ήμουνα το δεξί χέρι της πυροσβεστικής. Εγώ μίλαγα με τον ίδιο τον διοικητή. Εγώ προσωπικά. Όπου χρειαζόταν να μιλήσουμε, εγώ πήγαινα μπροστά. Και μας βάζουνε τα φόβλακα, χωρίς να τα παίρνουμε από πουθενά. Δεν ζητήσαμε εξοπλισμό, δεν ζητήσαμε χρήματα, με δικές μας βενζίνες, με τα μηχανάκια ανεβαίνουμε απάνω στα βουνά. Πού είναι το κακό? Πρέπει, δηλαδή αν είχα ένα μητρό, okay, θα πέρναγα και θα ήμουν εθελοντής. 3 χρόνια γιατί αναγνωρίζουν όλο αυτό που κάνουμε και μας το αποδέχτηκαν. Άτυπα. Δεν μας έδωσαν κανένα χαρτί ποτέ. Και αφού κάνουμε έργο, γιατί δεν κάνανε μία κατεξαίρεση, έγγραφη, ομολογία, ότι υπάρχουμε και έχουμε παράγει αυτό το έργο. Γιατί όλος ο κόσμος της Κέρκυρας μας αποδέχεται? Πού είναι το μεπτό που έχουμε κάνει δηλαδή? Που προστατεύουμε τον τόπο μας να μην καεί? Είναι δυνατόν να σου λέει ο διοικητής της, όχι ο τωρινός και ο περσινός, και ο αντιπεριφερειάρχης διοικητής, ο περιφερειακός διοικητής, να σου λέει είσαστε το δεξί μου χέρι, γιατί δεν υπάρχουν δασοφύλακες, δεν υπάρχουν πυροφυλάκια, και από την άλλη να τρώμε τα φόβολακά? Είμαστε σοβαροί? Ελευθερία ή θάνατος, δεν λέει η σημαία μας? Αυτό δεν είναι το σύνθημά μας? Οι προγόνοι μας ζήσανε για να μας αποκλείουν να ζούμε στον τόπο μας και να φυλάσσουμε τον τόπο μας. Κάνω κάπου λάθος?
1: Όχι, και για, με ποιο δικαίωμα απαγορεύουν σε έναν Έλληνα πολίτη να συνεισφέρει σε κάτι?
0: Ένα νομικό πλαίσιο που να μου λέει ότι εμένα του Έλληνα πολίτη μου απαγορεύει να προστατεύσω τον τόπο μου. Εκτός και αν δεν ξέρω καλά τους νόμους, γιατί δεν είμαι και νομικός.
1: Κοιτάξτε, άμα είστε σε μια περιοχή που υπάρχει πυρκαγιά και που θεωρεί η πυροσβεστική ότι κινδυνεύεται, να το καταλάβω. Αλλά το να είστε σε ένα παρατηρητήριο και να παρατηρείτε άμα υπάρξει φωτιά για να ενημερώσετε τις αρχές, δεν απαγορεύεται σε καμία περίπτωση.
0: Νόμους. Για εμάς απαγορεύτηκε. Γιατί έτσι γουστάρουν κάποιες προϊσταμένες.
1: Και ποια είναι αυτή η προϊστάμενη τώρα που θα μας κάνει κουμάντο αν θα πάμε ή δεν θα πάμε στο παρατηρητήριο? Δηλαδή τι εξουσία μπορεί να έχει μια προϊστάμενη σε ένα δήμο?
0: Έχει την εξουσία του νόμου.
1: Μα έχει, δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει τον Έλληνα πολίτη να πάει στο παρατηρητήριο και μόλις δει καπνό να πάρει την πυροσβεστική.
0: Η πυροσβεστική όμως, και αυτή μας κρέμασε. Αυτοί έβαλαν την υπογραφή του.
1: Τι υπογραφή
0: είπα του κυρίου διοικητή, θα μπορούσατε να τους βάλετε χέρι όταν διοικείτε τον ονομό μας.
1: Δεν κατάλαβα τι ακριβώς λέτε. Δηλαδή οι πυροσβέστες τι υπογραφή βάλαν? Το ότι δεν σας επέτρεψαν να πάτε σε ένα σημείο, οκ, okay, το ακούω. Τι υπογραφή?
0: Ήταν συνεννόηση της διευθύντριας Δασών και είχε σκρινάρει ένα απρεπές δημοσίευμα που έκανε ο διευθυντής της σελίδας. Και έλεγε ότι αυτή δεν είναι στα μητρώα εθελοντικών ομάδων. Άρα δεν ανεβαίνουν στο βουνό. Θα στείλω 2 δασικούς απάνω. Στείλανε 2 δασικούς απάνω, αλλά τα υπόλοιπα βουνά δεν φυλάσσονταν πουθενά. Και ταυτόχρονα την ίδια μέρα δικά μας παιδιά ήταν στην πυρόσβεση της Βόρειας Κέρκυρας.
1: Για να προστεθείτε σε αυτό εδώ πέρα το Μητρό με τους εθελοντές, πρέπει να περάσετε ένα σεμινάριο, όπως γνωρίζω, και να κάνετε κάποια χαρτιά.
0: Να κάνουμε πρώτα κάποια χαρτιά, ιατρικές εξετάσεις. Έχουμε ξεκινήσει αυτό το θέμα. Απλώς δεν το προχωρήσαμε για διάφορους λόγους.
1: Στην ουσία είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος που σας έχει πειράξει, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
1: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτό δεν γίνεται να μη σέβεστε.
0: Ναι,
1: μα βέβαια είναι προσβλητικό. Δεν γίνεται να μη σέβεστε το ότι εμείς χωρίς να πληρωνόμαστε τρέχουμε πάνω στα βουνά και κάνουμε τη δική σας δουλειά ενώ εσείς είστε στα γραφεία με τα κλιματιστικά.
0: Κύριε Σερέτη, εγώ δουλεύω τις 7 η ώρα το πρωί. Σχολάω τις 3 και τις 4.30 η ώρα είμαι πάνω στο βουνό και επιτηρώ το νησί μου. Γιατί το επιτηρώ? Για δικούς μου λόγους.
1: Και είναι δικαίωμά σας. Είναι δικαίωμά σας.
0: Θέλω και δεν κάνω. Και μου απαγορεύει σε μένα να πάω στον τόπο που γεννήθηκα. Δεν κατάλαβα. Από ποιος που.
1: Και ποιος το απαγορεύει? Η Καρεκλάτη.
0: Η διευθύνη των διαδασών και οι προστάμενοι της πολιτικής προστασίας της Κέρκυρας. Με τις ευλογίες του διοικητή που μας έλεγε ότι είμαστε τα μάτια του.
1: Τραγικό. Τραγικό. Για πείτε μου λίγο.
0: Λυπάμαι που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει την αλήθεια.
1: Θέλω να καταλάβω όμως, 3 χρόνια τώρα, πόσες πυρκαγιές έχετε συναντήσει στην Κέρκυρα?
0: Αμέτρητες. Κυριολεκτό αμέτρητες. Πάνω από 300 πυρκαγιές έχουμε δώσει. Στα 3 χρόνια.
1: Και θεωρείτε ότι αυτές οι πυρκαγιές κάποιες ήταν ύποπτες, γιατί ας πούμε κάποιοι θέλουν να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο, ή άλλοι θέλουν να φτιάξουν κάποιες ΑΠΕ, υπήρχαν και τέτοια...
0: Όλα παίζουν μες στο παιχνίδι. Ο βασικός πυλώνας όμως είναι τα καλώδια της ΔΕΗς.
1: Α, ο βασικός λόγος που παίρνει φωτιά εννοείται?
0: Ναι.
1: Από τα καλώδια της ΔΕΗ και από τις κολόνες ΔΕΗ, γιατί δεν καθαρίζει η ΔΕΗ από κάτω ας πούμε τις κολόνες?
0: Σε κάποια σημεία καθαρίζονται, σε κάποια δεν καθαρίζονται.
1: Είναι υποχρεωμένοι από όσο γνωρίζω οι ΔΕΗ.
0: Όλοι είναι υποχρεωμένοι, κύριε Σερέτη, να έχουν...
1: Και οι ΑΔΜΙΕ. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως μας λέτε.
0: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του. Αν υπήρχε υπήρχαν πυροφυλάκια επαδρωμένα, εμείς δεν θα υπήρχαμε. Δεν είχαμε λόγο να είμαστε στα βουνά. Και επειδή αυτό βγήκε όλο στην επιφάνεια, τους πειράζει. Δεν υπάρχει ένα πυροφυλάκιο στην Κέρκυρα επανδρωμένο, το καταλαβαίνετε?
1: Σε όλη την Κέρκυρα.
0: Κάνουμε τη δουλειά των υπηρεσιών που έπρεπε να κάνουν. Οι δασοφύλακες δεν πρέπει να είναι περιπολία και να επιβλέπουν τα δάση?
1: Α, και προφανώς
0: πρέπει ή δεν πρέπει?
1: Προφανώς πρέπει.
0: Προφανώς. Η πολιτική προστασία πού είναι? Ποια είναι η πρόληψη που έχουν κάνει για το νησί μας? Ας βγούνε να μας πούνε ποια είναι η πρόληψη. Φέρουν κάποιες ευθύνες. Ποιες τις φέρνουν τις ευθύνες? Όποιοι διοικούν. Οι εκάστοτε διευθυντές, προϊσταμένοι κτλ. Φταίω εγώ άμα λέω την αλήθεια? Φταίω εγώ άμα θέλω να προστατεύσω τον τόπο που γεννήθηκα? Οι γονείς μου είναι 75 χρονών, εγώ είμαι στη δουλειά μου. Εάν πιάσει μια φωτιά στο σπίτι που μένουνε, στο χωριό που μένουνε, και πνίγονται από τους καπνούς, ποιος θα πάει να τους πάρει από εκεί?
1: Δηλαδή δεν νιώθετε ασφάλεια ότι κάποιος ας πούμε θα πάει να τους προστατεύσει?
0: Εννοείται πως όχι. Οι μόνοι που τρέχουν είναι οι πυροσβέστες. Σκάλωσε ένα γατί σε ένα δέντρο, να πάει η πυροσβεστική. Διασώσεις, η πυροσβεστική. Τρακάρισμα, η πυροσβεστική. Πού είναι οι άλλες υπηρεσίες? Δεν είμαστε οι σωτήρες του νησιού. Ξεκάθαρα δεν είμαστε. Όμως έχουμε επιτελέσει έργο.
1: Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Όλη η Κέρκυρα το έχει αναγνωρίσει. Και όλη η Ελλάδα. Και με κολλάς σε μένα επειδή μου λες βρίσκεις αφορμή τα Μητρωά. Σοβαρά. Πάβει να είμαι Έλληνας πολίτης και να έχω δικαιώματα? Ο εθελοντισμός μετριέται με Μητρωά. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Δηλαδή αν βρω ένα τσουβάλι σκουπίδια πεταμένα στον δρόμο και τα πετάξω μέσα σε έναν κάδο, δεν είναι εθελοντισμός αυτός? Προχθές το Σαββάτο που είχε τη φωτιά και πήγαινα στους γονείς μου, έπεσε ένας παππούς στον δρόμο με τη μηχανή και σηκώθηκα και τον πήγα στο φαρμακείο. Αυτό πώς λέγεται? Πώς λέγεται αυτό?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω απόλυτα το πώς νιώθετε και είναι πραγματικά τρομερό το ότι μας κουνάνε το δάχτυλο άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν το ελάχιστο χωρίς να πάρουν μια αμοιβή. Και ξέρω, καταλαβαίνω τώρα, είναι το ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, να μου λες εσύ που εγώ τρέχω κάθε μέρα που έχω βοηθήσει χιλιάδες πυρκαγιές, το ότι μου απαγορεύεις να κάνω τι, να σας βοηθάω, αφιλοκερδός? Αλλά είναι δυνατόν?
0: Και όμως είναι.
1: Ανεμογεννήτριες έχουν τοποθετηθεί κάπου εκεί?
0: Οι ανεμογεννήτριες, δεν θεωρώ ότι στο νησί δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες. Μπορεί να μπουν φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες όχι, ανεμογεννήτριες από ό,τι γνωρίζουμε και διαβάζουμε στο διαδίκτυο, θα μπουν υποθαλάσσιες στη μεριά των διαποντίων. Το γνωρίζετε ότι επιτηρούμε ακόμα και τα διαπόντια νησιά. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιτηρούν, κατοίκους εννοώ, και παιδιά που μένουν στο βόρειο άκρο της Κέρκυρας, που επιτηρούν τα διαπόντια νησιά, εάν δουν καπνό, να το δώσουμε αμέσως στην πυροσβεστική. Είναι δυνατόν η Κέρκυρα να έχει 2-5 τέλ 40 ετών και βάλε που κάνανε αεροψεκασμούς στην Κέρκυρα και να υπάρχουν μέχρι σήμερα για πυρόσβεση? Ήμουν 10 ετών και θυμάμαι αυτά τα αεροπλάνα να κάνουν αεροψεκασμούς και υπάρχουν ακόμα στην Κέρκυρα αυτά τα αεροπλάνα. Με ό,τι άλλο συνεπάγεται.
1: Δεν έχει υπάρξει δηλαδή ανανέωση του εξοπλισμού?
0: Όχι, όχι. Τα κακώς κειμένα είναι πάρα πολλά.
1: Τώρα μιλάμε...
0: Και να σας πω και κάτι, ναι. Στην τελική. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το κράτος, δεν με ενδιαφέρει το τι κάνουν οι υπηρεσίες, με ενδιαφέρει το τι κάνω εγώ. Και εγώ νιώθω καλά με τη συνείδησή μου. Αν επικαλείς όμως εσύ πολιτεία, το νόμο σε μένα, κοίταξε να είσαι εσύ σωστή πρώτα στο νόμο. Και δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει στην Κέρκυρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Γνωρίζω πρώτα απ' όλα ότι στην Κεφαλονιά έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλές ανεμογεννήτριες, αλλά στο γειτονικό κράτος, στην Αλβανία, είδαμε το ότι ένα νησί, το νησί Σάσον, το πήρανε συγκεκριμένοι άνθρωποι για να κάνουν έτσι, τα δικά τους σχέδια, να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια με τα τουριστικά καταλήμματα. Είδαμε ότι το ίδιο συνέβη και με το λιμάνι το οποίο βρίσκεται απέναντι και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τον αλβανικό λαό κόντρα σε κάποιους επιχειρηματίες και κάποια συγκεκριμένα ξένα συμφέροντα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς εκεί στην Κέρκυρα κάποιον οικονομικό πόλεμο, στην ουσία τι εννοώ, το ότι έχουν ξεπουλήσει τα περισσότερα ακίνητα σε ξένους. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο?
0: Υπάρχει, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό και δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν θα πάρετε θέση, το ρωτάω για ποιο λόγο. Διότι για παράδειγμα στη Θάσο, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση και να μιλήσουμε για την Κέρκυρα, στη Θάσο έχουμε δει ότι σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στα δάση έχουν κόψει δέντρα και έχουν χτιστεί ξενοδοχεία.
0: Έχουμε δει τα καλύτερα φιλέτα που είναι τα βουνά μας. Είναι όλες οι βίλες στην Κέρκυρα, θα με τρελάνετε.
1: Άρα υπάρχει αυτό και εκεί πέρα.
0: Υπάρχει, αλλά υπάρχει και μια διαφορά. Ότι στην Κέρκυρα είναι συγκεκριμένες οι δασικές περιοχές. Η Κέρκυρα ανήκει σε ένα άλλο πλαίσιο ιδιωτικό. Και οι δασικές χαρακτηρισμένες περιοχές είναι πολύ λίγες. Μετρημένες στα δάχτυλα.
1: Ναι, αλλά πώς μπορεί κάποιος να χτίσει μια βίλα στην Κέρκυρα, δηλαδή μόνο να πάρει άδεια από το δασαρχείο?
0: Θεωρώ ότι όταν έχει κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και είναι ιδιόκτητος χώρος, μπορεί να χτίσει.
1: Και γιατί λέτε ότι έχει λίγα δάση? Τώρα εγώ έχω ανοίξει λίγο το χάρτη για να δω την Κέρκυρα, βλέπω εδώ νύμφες,
0: περίθεια. Η Κέρκυρα είναι καταπράσινη, ακούστε με λίγο.
1: Καταπράσινη, δεν έχει λίγο δάση.
0: Από το νότο μέχρι το βορρά η Κέρκυρα είναι καταπράσινη.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει μία βουνόκορφη, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο να μην υπάρχει βίλα. Αυτό εγώ δεν θα το εξετάσω, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, κύριε Αλεξανδρή, εδώ πέρα προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Πώς γίνεται να χτίζονται βίλες μέσα στα δάση? Και άμα πάρει μια φωτιά δεν κινδυνεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή πώς δίνεις άδεια? Εγώ τώρα έρθω εκεί στην Κέρκυρα και πάω μες στο δάσος, μπορώ να χτίσω?
0: Άμα έχεις λεφτά, γιατί δεν μπορείς να χτίσεις?
1: Δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως, δεν υπάρχει πολεοδομία, δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα το οποίο κάνει, ας πούμε, κάποιο συγκεκριμένο έλεγχο.
0: Εγώ μιλάω για αυτά που γνωρίζω. Για πράγματα που δεν γνωρίζω δεν μπορώ να σας πω.
1: Ωραία, κατανοητό, εντάξει, απλά μου φαίνεται περίεργο το ότι μπορούν και χτίζουν μέσα σε δάση βίλες.
0: Τι λέτε τώρα? Η Κέρκυρα είναι φιλέτο. Φιλέτο είναι η Κέρκυρα. Με εκατοντάδες προβλήματα σοβαρά. Πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Όπως τι προβλήματα?
0: Εναρκεί το νερό, το δίκτυο του νερού είναι σάπιο όλο. Κάνουν προσπάθειες ο Δήμος και η Περιφέρεια πραγματικά αλλά από την Αθήνα υπάρχει θέμα.
1: Εσχεμένα θεωρείτε ότι αφήνουν να υποβαθμιστεί το δίκτυο της ίδρυυσης για να φέρουν το ιδιωτικό νερό?
0: Να σας πω εγώ τι έχω στην πίσω όψη του μυαλού μου, τι σκέφτομαι, πώς το βλέπω, ενδέχεται, αφού όλα ιδιωτικοποιούνται. Δεν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ?
1: Μα βέβαια.
0: Πότε?
1: Όλα τα κοινωνικά αγαθά.
0: Δεν ιδιωτικοποιήθηκε το νερό λοιπόν.
1: Άρα γι' αυτό θεωρείτε.
0: Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία εδώ πέρα, να ξέρετε,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν τοπικά χωριά εδώ που δεν έχουν νερό 3 μέρες, 4 μέρες. Και το φωνάζουμε. Και λέμε, ρε παιδιά, αν πιάσει μια φωτιά αυτό το χωριό που δεν έχει νερό, τι θα κάνετε?
1: Πόσα χρόνια τώρα ταλαιπωρήσετε με το νερό?
0: Τουλάχιστον 5 χρόνια. Για να μην πω 7. Με το νερό.
1: Τρομερό, εδώ στη Θεσσαλονίκη προχθές μάθαμε ότι μια περιοχή δεν έχει 30 χρόνια νερό. Και απορώ εν έτη 2026 πώς γίνεται να υπάρχουν σπίτια χωρίς νερό. Απορώ, πραγματικά.
0: Το χειμώνα πνιγήκαμε κυριολεκτικά. Είχαμε φοβερές ζημιές από τις υψηλές βροχές που είχε το νησί. Φοβερές ζημιές. Από το βορρά μέχρι το νότο. Θεωρώ ότι τα έχετε δει.
1: Βέβαια,
0: Δεν ήξεραν πού να πάνε. Αλλά δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί, δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν χρήματα από το κράτος. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να ακούω ότι για την πολιτική προστασία της Ελλάδας χαλιούνται 2,1 δις και από την άλλη η Κέρκυρα να μην έχει ένα πυροφυλάκιο. Εγώ εμένω εκεί. Και να μην είναι επαδρωμένο. Αν θέλετε να θίξουμε κακώς κείμενα που ζούμε εδώ στον τόπο, μπορούμε να θίξουμε, όχι μόνο εγώ, θεωρώ όλος ο κερκυραίος κόσμος μπορεί να το θίξει. Πάρα πολλά θέματα. Θέματα με τα σκουπίδια, με το νερό.
1: Για πείτε μου λίγο, συγγνώμη λίγο για τα σκουπίδια, κάτι πολύ σημαντικό. Έβλεπα προχθές μια ενημέρωση για την Κέρκυρα και για τα σκουπίδια. Υπάρχουν ολόκληρες χωματερές κοντά σε σπίτια, οι οποίες μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης, διότι λέει δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια.
0: Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτό πάλι, καινούριο? Δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια και τα πηγαίνουν σε χωριά μέσα σε δρόμους και τα παρατάνε. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις με σκουπίδια.
0: Ναι, ισχύει. Έτσι είναι.
1: Και τι θα κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
0: Εμείς τι θα κάνουμε? Ή αυτοί που διοικούνε?
1: Αυτοί που διοικούνε, δηλαδή υπάρχουν ενστάσεις, τέτοια ιστορίες. Είναι δυνατόν δίπλα στο χωριό ολόκληροι δρόμοι να είναι γεμάτοι με σκουπίδια? Μα δεν έχουν καμία λύση.
0: Ελάτε να δείτε τα βουνά μας τι έχουν.
1: Και εκεί σκουπίδια?
0: Όχι μόνο σκουπίδια, χωματερές.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα?
0: Και πού είναι οι υπηρεσίες να τα ελέγξουν αυτά? Να μην ονοματίσω πάλι, δεν χρειάζεται, φαντάζομαι έχετε καταλάβει.
1: Ναι, τι κάνουνε για όλα αυτά? Δεν νομίζω να μην έχουν υπάρξει καταγγελίες.
0: Που κάνουμε καταγγελίες, τι γίνεται?
1: Δεν λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός στην Κέρκυρα, αυτό μου λέτε?
0: Υπολειτουργεί.
1: Και γιατί ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία η Κέρκυρα τότε, κύριε Αλεξανδρή?
0: Εγώ τι πρέπει να σας πω τώρα?
1: Για ποιο λόγο δηλαδή μου φαίνεται παράλογο το να μην υπάρχει μια κρατική υπηρεσία η οποία μπορεί να λύσει το θέμα με τα σκουπίδια, να είναι χωματερές γεμάτο μέσα στα δάση και να θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι κατάλληλοι? Μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Μα αυτό δεν το βιώνουμε σήμερα. Αυτό το βιώνουμε χρόνια. Απλώς εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία των τελευταίων 4 ετών και τα βλέπουμε περισσότερο. Αυτό υπάρχει σε καθημερινή βάση και έχει να κάνει και με την παιδεία του Κερκυραίου, αν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια. Γιατί εμείς σε κατοικούμε εδώ. Άρα εμείς πετάμε τα σκουπίδια μας παντού. Στο ότι δεν τα μαζεύουν και γίνονται χωματορές είναι άλλες ιστορίες. Όμως έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την παιδεία μας. Και πόσο αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Όλοι φταίμε. Φταίμε για τις επιλογές μας. Φταίμε για αυτό που κάνουμε. Και φταίμε και εμείς ακόμα που προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε αυτόν τον τόπο να μην καεί. Φταίμε και γι' αυτό.
1: Μου φαίνονται αδιανόητα όλα αυτά, δυστυχώς. Είναι απίστευτη η κατάσταση. Και θέλω να μου πείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει Και με όλες αυτές εδώ πέρα τις κυκλοφοριακές, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, γιατί τώρα μου έχει στείλει μήνυμα ένας ακροατής εδώ πέρα, μου λέει στο ιστορικό κέντρο της πόλης σας και γενικά γύρω από δημοφιλείς τουριστικούς περιορισμούς η κίνηση είναι ασφυκτική. Ισχύει αυτό, κύριε Αλεξανδρή?
0: Είναι κυριολεκτική. Ακριβώς έτσι είναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε λύση για την κυκλοφορία?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τώρα για κάποιους κόμβους από την περιφέρεια, δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα και πόσο έχει προχωρήσει. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει, γιατί ο περιφερειάρχης είναι αξιόλογος άνθρωπος και ο δήμαρχος, αλλά βρίσκουν από αλλού
1: προβλήματα, εμπόδια.
0: Εμπόδια, ακριβώς.
1: Με τις γειτονικές χώρες έχετε κανένα πρόβλημα?
0: Εννοείται, Αλβανία.
1: Αλβανία με κάποια, ας πούμε, γιατί πιο παλιά θυμάμαι από το λιμενικό σώμα που είχαμε βγάλει κάποιους ανθρώπους, λέγανε ότι περνάνε πάρα πολλά ναρκωτικά παράνομα από την Αλβανία στην Κέρκυρα. Επίσης και για παράνομους μετανάστες έχουμε ακούσει πολλά.
0: Αυτό γινόταν στην αρχή που άνοιξαν τα σύνορα, εδώ και 20 χρόνια πότε άνοιξαν. 30 χρόνια. Τώρα δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω κάτι.
1: Γιατί...
0: Αυτό που γνωρίζω να σας πω, και φύγαμε λίγο από το θέμα, με ρωτήσατε για το κυκλοφοριακό. Θα σας πω ένα μοναδικό πράγμα. Στην κεντρική πλατεία του Ληστών υπάρχει ένα πάρκινγκ που χωράει πάρα πολλά αυτοκίνητα εκεί. Με τέτοια κίνηση που έχει, πιστέψτε με ότι αν πιάσει φωτιά ένα αυτοκίνητο μέσα στο πάρκινγκ, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Άρα και αυτό είναι κάτι σημαντικό για την αντιπυρική περίοδο που λέτε.
0: Ναι, υπάρχουν κάποια σχέδια. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σχέδιο από την πολιτική προστασία ή από την πυροσβεστική ή από το Δήμο. Αλλά δυστυχώς είναι τόσο μεγάλα η κίνηση των αυτοκινήτων που όταν θα γίνει κάτι μέσα στο κέντρο της πόλης θα υπάρξει πρόβλημα. Και εννοείται και στα περίχωρα, έτσι, γιατί όλη η Κέρκυρα έχει μεγάλη κίνηση με το δικό της δίκτυο.
1: Πόσο, ας πούμε, θεωρείτε ότι, κατά πόσο θεωρείτε ότι θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, δηλαδή πόσα χρόνια?
0: Δεν διορθώνεται.
1: Δεν διορθώνεται.
0: Όχι, τι διορθώνεται?
1: Δεν διορθώνονται οι χωματερές. Δεν διορθώνεται το πρόβλημα με τα απορρίμματα. Δεν διορθώνεται με την ίδρυυση και με τη λειψιδρία. Δεν διορθώνεται με το ρεύμα και τις κακοκαιρίες. Δεν διορθώνεται με τις αντιπυρικές ζώνες και με τα παρατηρητήρια. Και τι κάνουν δηλαδή όλοι αυτοί από τους δήμους εκεί πέρα και από τις περιφέρειες και από τους βουλευτές σας? Τι κάνουν δηλαδή, κύριε Αλεξανδρή?
0: Το πιο σημαντικό, να σας πω το πιο σημαντικό από όλα, η υγεία μας. Κάθε μέρα, μα κάθε μέρα γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα. Σε καθημερινή βάση. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Τι εννοείτε, εξηγήστε το λίγο.
0: Σε καθημερινή βάση γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα και διάφορα συμβάντα.
1: Δηλαδή δεν σας καλύπτει το ΕΣΥ?
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει νοσοκομείο στην Κέρκυρα?
0: Υπάρχει νοσοκομείο και πολύ μεγάλο μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω τι ελλείψεις υπάρχουν και πηγαίνουμε στα Γιάννενα. Εγώ πριν 3 χρόνια, 4 έπαθα έφραγμα και φύγα απευθείας για τα Γιάννενα να κάνω στεφανιογραφία.
1: Συγγνώμη, αν επιτρέπετε, με τι φύγατε?
0: Με το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο. Άλλοτε έρχεται, τους παίρνει το λιμενικό τους ασθενείς απέναντι και έρχεται ασθενοφόρο από τα Γιάννενα και τους παίρνει από την Ιγουμενίτσα. Άλλοτε έρχεται σε 130. Άλλοτε έρχεται ελικόπτερο, ανάλογα το περιστατικό.
1: Συγγνώμη λίγο, εσείς δηλαδή πήρατε το ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Σας πήρε το ασθενοφόρο. Σας πήγε, ναι. Πού, σας έβαλε μέσα στο καράβι να πάτε στα Γιάννενα?
0: Ναι.
1: Πόση ώρα κάνατε δηλαδή να πάτε στο νοσοκομείο?
0: Κοντά 2 ώρες στο φεριμπότ και περίπου 40 λεπτά να φτάσω στα Γιάννενα.
1: Δηλαδή κάνατε 3 ώρες να πάτε στο νοσοκομείο με έμφραγμα?
0: Ναι.
1: Και μέσα στο ασθενοφόρο ξαπλωμένος, θα φανταστώ εκεί πέρα τι κάνατε δηλαδή, ποια συζήτηση?
0: Υπήρχε και γιατρός δίπλα μου.
1: Και ο γιατρός δίπλα σας 3 ώρες ήσασταν μαζί, δηλαδή πίσω στο κρεβάτι?
0: Στο φορείο.
1: Παναγία, τριτοκοσμική χώρα κανονικότατα, έτσι?
0: Μην το συζητάτε.
1: Να πίστευτο και να σας πω και την αλήθεια ότι σε, και σε άλλα σημεία, σε άλλα νησιά, να φανταστείτε ότι που δεν έχει ferry boat, αναγκάζονται καπετάνιοι να πάρουν τον ασθενή, τον οποίο τον έχουν κατεβάσει με αγροτικά, γιατί αυτά συζητούσαμε τις ώρες, για να τον πάρει στο κοντινότερο μεγαλύτερο νησί.
0: Είναι γνωστά, τα βλέπουμε.
1: Κάτι, δεν, κάτι τέτοιο παρόμοιο θα μπορούσε, ας πούμε, να συμβεί στους οθονούς.
0: Ναι. Ναι. Οπουδήποτε, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όχι στους οθονούς, στην Ερίκουσα, στο Ματράκι, στους παξούς, στους αντίπαξους.
1: Και οι παξοί και οι αντίπαξοι που πάνε, στα Γιάννενα ή σε εσάς?
0: Στα Γιάννενα.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Οθονή, Τραχία, Ερικούσα, Κέρκυρα, παξί, αντίπαξοι, όλα αυτά τα νησιά πάνε στα Γιάννενα, στο νοσοκομείο.
0: Ναι, όταν δεν μπορεί το νοσοκομείο εδώ να ανταπεξέλθει, μας φέρνουν στα Γιάννενα και αν τα Γιάννενα πάλι δεν μπορούν, πάμε Πάτρα. Διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα.
1: Πάτρα!
0: Ναι.
1: Κύριε Αλεξανδρή, τώρα η Πάτρα μπορεί να είναι κανένα πεντάωρο μακριά.
0: Είναι 3,5 ώρες ακριβώς και 2 το καράβι, 5,5.
1: Πεντε... Δηλαδή, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σας στέλνουν στην Πάτρα στο νοσοκομείο από τη
0: Διαρκή? Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην το μπερδεύετε.
1: Τι εννοείται?
0: Αν υπάρχει ένα περιστατικό σοβαρό, φεύγει απευθείας για Γιάννενα. Το πώς φεύγει, με διακομιδή.
1: Ναι.
0: Τι διακομιδή? Αυτό το εξετάζουν οι γιατροί. Δηλαδή, μπορεί να πάει με το φέριμποτ του ασθενοφόρο να πάρει τον ασθενή στα Γιάννενα. Θα φύγει το ασθενοφόρο με το φεριμπότ. Κρίνουν ότι πρέπει να πάει το λιμενικό, θα πάει το λιμενικό να πάρει τον ασθενή απέναντι. Κρίνουν ότι πρέπει να έρθει σε 130, θα έρθει σε 130 για να πάει στα Γιάννενα. Ανάλογα το περιστατικό. Όμως διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα. Πριν 2 χρόνια είχε μια ξαδέρφη μου καρκίνο, η οποία έφυγε από τη ζωή. Και έπρεπε όλο αυτό εμείς να το προσπεράσουμε για να φύγει να πάει στην Αθήνα. Στα αντικαρκυνικά νοσοκομεία. Μας βοήθησαν πραγματικά, μας βοήθησε ο υφυπουργός. Οφείλω να το πω, εγώ δεν θέλω να κρύβω τίποτα. Προς τιμή του μας βοήθησε.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Γκίκας.
1: Και δηλαδή σας βοήθησε μεμονωμένα? Άμα υπήρχε κάποιος άλλος με ένα τέτοιο πρόβλημα, θα τον βοηθούσε.
0: Δεν ξέρουμε μόνο εμένα, θεωρώ ότι βοηθάει τον κόσμο. Να τα λέμε όλα έτσι, δηλαδή δεν νομίζω.
1: Μα το θέμα δεν είναι να βοηθάει ένας βουλευτής συγκεκριμένο κόσμο. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα στημένο εσύ, κύριε Αλεξανδρή.
0: Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει? Τι υπάρχει? Πραγματικά πείτε μου τι υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τίποτα προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
1: Καλός ή κακός όμως είναι κομμάτι αυτής της κυβέρνησης ο συγκεκριμένος κύριος.
0: Είναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη δηλαδή να εξυπηρετήσει με
0: για
1: νοσοκομεία.
0: Λίγο κάτι
1: δηλαδή και ένα λεπτό κύριε Αλεξανδρή για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σοβαρά. Πόσους τουρίστες μπορεί να φιλοξενεί? Πάνω κάτω γνωρίζετε η Κέρκυρα το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι ζυγαρισμένη, γεμάτη.
0: Εκατομμύρια.
1: Είναι δυνατόν να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες στην Κέρκυρα και να μην υπάρχει ένα νοσοκομείο? Άντε να σας πω, οι Έλληνες θα βγάλουν την άκρη τους, θα πάρουν το ΕΚΑΒ, θα βγάλουν μια συνεννόηση, θα πάνε στα Ιωάννινα. Ο άλλος, αν δεν ξέρει ελληνικά, έχει έρθει από την Αυστραλία, ας πούμε. Τι θα κάνει?
0: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό.
1: Βέβαια, να μου πείτε.
0: Πριν 20 μέρες είχα ένα θέμα με τη μητέρα μου και την πήρα τις 11 η ώρα στο νοσοκομείο. Ήταν 2 γιατροί στα επίγοντα περιστατικά. Για 24ωρο. Τι να κάνουν 2 γιατροί λοιπόν στα επίγοντα, που γίνεται χαμός με τρακαρίσματα, με καρδιακά, με σπασίματα? Θέλετε να μιλήσουμε για τις διασώσεις? Γιατί θέλετε να μιλήσουμε?
1: Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ασφάλεια των πολιτών και των τουριστών στην Κέρκυρα.
0: Εγώ είμαι 53 χρονών και στην Κέρκυρα δεν είδα κάτι να γίνεται στο οποίο θα είχε χρόνο. Ένα έργο που να έχει χρόνο, ρε παιδάκι μου, να πούνε για τα 20 χρόνια τα επόμενα, τα 30, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα μιλήσουμε για τα φρούριά μας που καταραίουν και δεν υπάρχει αρχαιολογία. Είναι πάρα πολλά τα κακοσκήμενα. Λυπάμαι που βγήκα εγώ στον αέρα να τα πω.
1: Όχι, καλά κάνετε.
0: Πολίτης είμαι αυτής του νησιού αλλά κάποιος πρέπει να τα πει. Και τα λέει ο κόσμος.
1: Μα άμα δεν τα πουν οι πολίτες, ποιος θα τα πει, κύριε?
0: Εντάξει, οι μεγάλοι δεν ακούνε. Θέλουν αυτό που θέλουν. Το Αχίλιο είναι κλειστό 4 χρόνια τώρα. Μπήκε εργολάβος και το κατέστρεψε. Και το παράτησε το έργο. Και δεν μιλάει κανένας. Το Αχίλιο, το κόσμημα της Κέρκυρας.
1: Τι εννοείται, για ποιο λόγο το κατέστρεψε δηλαδή αυτό το ανάκτορο?
0: Κάναν έναν διαγωνισμό να μπει εργολάβος μέσα για να το ανακαινήσουν. Μπήκαν μέσα με μπορντοζάκια μικρά, διάλυσαν τα πάντα μέσα στο κτίριο και μετά δεν ξέρω τι έγινε. Και υπάρχουν βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες για αυτά που σας λέω.
1: Μιλάμε τώρα για μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης, έτσι, για το Αχίλιο. Αυτό το αξιοθέατο, το αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας, για αυτό το κτίριο μιλάμε, έτσι.
0: Μιλάμε για κόσμημα.
1: Κόσμημα, ναι, τι εννοείται το διαλύσατε, δηλαδή ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη, ποιος ήταν ο υπουργός που υπέγραψε να γίνει εκεί πέρα ό,τι έγινε?
0: Δεν τα γνωρίζω,
1: Μα εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν τα γνωρίζετε, αλλά για ποιο λόγο να συμβεί αυτό και δεν το έχουμε ακούσει καν αυτό, να ενημερωθούμε γι' αυτό. Άμα έχετε κάποιο γνωστό ο οποίος μπορεί να μας ενημερώσει σχετικά.
0: Γιατί δεν παίρνετε τις αρμόδιες αρχές?
1: Οι αρμόδιες αρχές δεν βγαίνουν στην εκπομπή, κύριε.
0: Α, δεν βγαίνουν στην εκπομπή. Άρα μην ψάχνετε λοιπόν να
1: βρείτε. Δεν βγαίνουν.
0: Από πού ξεκινάει όλο?
1: Από εκεί ξεκινάει. Αρμόδιες αρχές, δηλαδή τι να πω, κρίμα. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλους αυτούς τους πολίτες της Κέρκυρας που μας ακούνε. Μήπως θέλετε να τους πείτε ότι πρέπει να αφυπνιστούν, ότι πρέπει να ενωθούμε επιτέλους, να υπάρξει μια ενότητα κόντρα σε αυτό το κατεστημένο, αυτό το διεφθαρμένο σύστημα, για να μπορέσει επιτέλους να ανθίσει το νησί σας και η πατρίδα μας, κύριε Αλεξάνδρη.
0: Εγώ δεν θέλω να πω αυτό, γιατί αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα 53 μας χρόνια.
1: Τι
0: εγώ
1: θέλετε να πω?
0: 53 χρονών δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που στέλνετε εκεί πέρα έξω?
0: Εγώ θέλω να πω, ο καθένας να προστατέψει τον τόπο του όπως και με όποιο τρόπο μπορεί. Ειλικρινά. Και πάνω απ' όλα να προστατέψει την οικογένειά του, τους γονείς του και τα ζωάκια του. Τίποτα άλλο. Εάν εγώ ο ίδιος δεν προστατέψω το σπίτι μου, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα το προστατέψει κανείς. Όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού, θα καεί και το δικό σου. Και να σας πω και κάτι. Οι ελλείψεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες, πού να πρωτοπάνε? Πού να πρωτοπάνε αυτές οι υπηρεσίες? Θέλω να τα λέω όλα και να είμαι ειλικρινή.
1: Όχι βέβαια, δεν φταίει τώρα ο υπάλληλος και αυτός που τρέχει και δεν φτάνει. Το καταλαβαίνω.
0: Έχω φίλους πυροσβέστες. Όταν γίνονται περιστατικά ταυτόχρονα, δεν ξέρουν πού να πρωτοπάνε.
1: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε.
0: Είμαστε μεγάλο νησί, δεν είμαστε μικρό νησί. Είναι καταπράσινο. Όταν σου γίνεται ένα τροχαίο στη μία μεριά, μία φωτιά στην άλλη και μία διάσωση, καταλαβαίνετε ότι γίνεται πανικός.
1: Έτσι.
0: Θα ζούμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εμείς που βγήκαμε οικειοθελώς, γιατί αγαπάμε αυτόν τον τόπο, να μην καεί, μας κλείνει την πόρτα. Επειδή δεν είμαι στα Μητρώα. Αλήθεια, δεν έχω μήτρο όταν γεννήθηκα. Δεν ξέρεις ποιος είμαι όταν με καλείς στο γραφείο σου να μου μιλήσεις. Δεν με έχεις τσεκάρει και αλλιώς. Και νομίζουν κάποιες προϊκαμένες, επειδή έχουν αυτή τη θέση τις διευθυντικές, ότι θα κάνουν ό,τι γουστάρουν στο νησί.
1: Δεν πρόκειται να περάσει αυτό. Αφήστε το πάνω μου. Θα δώσω εγώ έκταση στο θέμα. Κύριε Αλεξανδρή, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε ενημέρωση. Είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Εμείς θα σας ευχαριστούμε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Να είσαστε καλά.
1: Γεια σας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM 103,6 Κυριακή σήμερα, παρέα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, Στέφανε, εμείς εδώ έτσι. Δροσιά έχουμε σήμερα, όμως καλά είναι. Εντάξει. Να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο τον Σάκη τον Γεωργίου, που λέει ότι εκεί στην πισίνα, ακούς, εκεί στην που ήμασταν καλεσμένοι, αρένα στα Γιάννητσά, λέει, μας έχουν τέρμα ένταση εκεί και μας ακούνε. Να είστε καλά, τα φιλιά μας, όλη την παρέα εκεί.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον Στέφανο. Να χαιρετήσω την καλή μου φίλη, την αγαπημένη μου τη Δέσποινα την Ορφανίδου. Γεια σου, ρε Δέσποινα. Τον Νίκο τον Μπίκο που μας ακούει εκεί στο Κιλκής. Τον Νίκο τον Ορφανίδη που μας ακούει κάπου και αυτό στο Κιλκής, εκεί σε ένα χωριό, στο Χατσιπαϊράμ, νομίζω. Και τον περιμένουμε όποτε θέλει να έρθει. Τη Μαρία την Τζιαράπα εκεί με την παρέα της. Όλο τον κόσμο μας ακούει. Για να ακούσουμε, Στέφανε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Δημήτρη το Σκουφά που σήμερα, Στέφανη, γύρισε από το ψάρεμα και έφερε ένα ταψί γεμάτο ψάρια. Πάρα πολύ ωραία ψάρια, είναι δεινός ψαράς. Γεια σου ρε Δημήτρη Σκουφά. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Φώτη το Γούναρη, ταξί βαν. Λέει, μας ακούει από το, στο ηρωικό σκρά του Κιλκής με τους καταράκτες και τη γαλάζια λίμνη. Έχεις δίκιο φίλε Φώτη, έχω πάει και στους καταράκτες και στη γαλάζια λίμνη. Και μετά θα περάσει από το χωριό μου. Αμάν. Δεν είμαι κύριε Φώτη να πίναμε έναν καφέ, αλλά έχεις έρθει εσύ κάποτε επί εποχή Μαξ. Πάμε να ακούσουμε.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε τον αγαπημένο μου ξάδελφο τον Νίκο τον Ποζίδη, που μας ακούει στο χωριό Μεγάλη Στέρνα του Κιλκής. Νομίζω ότι μόλις τελείωσε εκεί το θέρος και τώρα πρέπει να ξεκουράζεται. Καλή ξεκούραση. Κουράστηκε αρκετά ο Νικόλας. Να χαιρετήσουμε

0: Και το μικρό τον Νικόλα, τη Θεοπίστη, τον Φίλιππα, την Όλγα, τη Μαρία, τον Θανάση και την Όλγα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που μιλάει μια γιαγιά που διαπραγματεύεται την παντριά της εγγονής της. Για να το ακούσουμε, ρε Στέφανε, είναι λίγο χιουμοριστικό.
1: Έναν έμπνευστον ιστορίων παραμύθα λέγουσα σα η πατρίδα, ναι, θα σπάνε τα σαγέλτα. Εσποτάλησαν τέσσερι αγούρ να στεφανούν τα ντεμόδινε γονήν το τσιτσάκι. Γεια, welcome, welcome.

0: Ρέιντε!
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τα παντρολογήματα της Ημέλας. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Κομινό και υποψήφιο βουλευτή. Επίσης να χαιρετήσω την Χριστίνα τη Γυμνοπούλου, την αγαπημένη μου ξαδελφούλα. Τον Νίκο τον Ποζίδη που μας ακούει στη Μεγάλη Στέρνα, σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Για πάμε να ακούσουμε. Μπες στο επόμενο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

λοιπόν να ευχηθώ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Προσέξτε, θα έχει κίνηση λογικά τώρα. Γυρίζει από Χαλκιδική. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα εκεί που μας ακούει.

Λοιπόν, να πω το φίλο μου τον Γιώργο τον Κομινό ότι θα τον πιούμε αυτόν τον καφέ. Όντως είχα τελευταία ολοδουλειά, είχα και κάποια θεματάκια υγείας, όλα καλά. Να χαιρετήσουμε και τον Θέμη τον Καραΐτη, τον καλό μου φίλο εκεί, το καλό παιδί του Δήμου Παύλου Μελά. Και τον Γίγαντα, τον Λιοντάρι, τον Λάζαρο τον Φωτιάδη. Γεια σου ρε Λάζο. Τι πάμε να ακούσουμε, Κυρικλίδη Ραφαήλ Αλεξανδρίδη.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη στο τραγούδι και στη λύρα τον Ραφαήλ τον Αλεξανδρίδη. Πού πάμε τώρα, πάμε Φεϊρουμπίνι, αλλά ποντιακά. Να χαιρετήσουμε εδώ τους καλούς μας φίλους, τον Δημήτρη τον Σκουφά, και του λέω ότι ψάχνουμε να το βρούμε αυτό που ζητάει. Τον Πάνο τον Κουσίδη, τον καλό μου φίλο, να χαιρετήσουμε. Τον Λαχαναγορίτη, γεια σου Πάνο μου, καλησπέρα. Γιάννη Τσαμαντουρίδης, γιατρός, μας χαιρετάει, λέει, Ιαν και Βλοίαν. Ο γιατρός όλο δύσκολα μας βάζει. Καλό απόγευμα Κυριακή, λέει, και το χαρίζει το τραγούδι σε έναν έμορφο μωρόν. Σαμακρά. Άντε, σαμακρά. Πάμε.

περάσουμε τώρα στο τραγούδι του γιατρού που μας ζήτησε ο γιατρός. Πάντα λες, πάντα γελάς. Λοιπόν, και το χαρίζει ο γιατρός σε ένα έμορφο μωρό, λέει, σαν μακρά. Για να δούμε, ρε γιατρέ, τι θα κάνουμε. Πάμε, πάμε να τα ακούσουμε. Να χαιρετήσω στο σημείο αυτό και την καλή μου φίλη την Ευαγγελία, που εχθές ήμασταν μαζί σε ένα live εκεί απέναντι από το Τιτάν και περάσαμε πολύ ωραία.

Λοιπόν, να χαιρετήσω στο σημείο αυτό την Γιώτα την Τάνου, την καλή μου φίλη. Γεια σου ρε Γιωτάρα, το καλύτερο κορίτσι εκεί στον Δήμο Παύλου Μελά. Ευαγγελιό, έχω να σου πω ότι εγώ εχθές πήγα εκεί στο live με σκοπό να φύγω κατά τις 12, αλλά έφυγα 2:30. Και να ετοιμάζεται ο Σκουφάς για το τραγούδι και να μας γράψει αν είναι αυτό που ήθελε με τον Μπόλιο. Πάμε να ακούσουμε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ πάντοτε ζωντανά, φίλες και φίλοι. Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, εμείς εδώ, Στέφανε, παντός καιρού δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Η Ευαγγελία χαρίζει, λέει, σε όλο το παρεάκι που είμαστε χθες εκεί, σε εκείνο το ωραίο live. Να σε καλά, Ευαγγελία μου. Περνάμε, τη Φέγγονος είμαι ο Γιόν.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδες ρε εσύ, Στέφανε, αν έχεις καλούς φίλους, η Μαρία η Τουρλάκη, η καλή μου φίλη, που μας ακούει στο φανό του Κιλκής, της Παιωνίας εκεί. Τα φιλιά μου σε όλο το Κιλκής. Μου λέει ότι αύριο είναι μεγάλη γιορτή. Είναι του Πέτρου και του Παύλου. Με ξεγιορτάζει και ο γαμπρός μου. Κοίτα να δεις. Θα το θυμόμουν αύριο, αλλά μας προετοιμάζει το μαράκι από σήμερα. Να σε καλά μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και η Μαρία η Τουρλάκη στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά της στην οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη που μας ακούνε στην Γερμανία. Το τραγούδι που ακούμε το χαρίζει ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης στη σύζυγό του την Ελένη.

Λοιπόν, για την πληροφορία που μας έδωσε η Μαρία Τουρλάκη, το επόμενο τραγούδι το χαρίζει η Μαρία Τουρλάκη στον αδελφό της στην Αθήνα, τον Παύλο, και τον εγγονό της. Να είναι καλή, να είναι καλά, πολύχρονη και γερή, και εγώ να το αφιερώσω στον γαμπρό μου τον Πέτρο. Σε όλους αυτούς που γιορτάζουν. Πέτρος Παύλος. Πάμε. Υγεία.

Λοιπόν, να μην ξεχάσω να ευχηθώ χρόνια πολλά και στον καλό μου φίλο τον Παύλο το Σιδηρόπουλο από τη Φύσκα Κιλκής. Παυλάρα μου, πολύχρονος υγείαν και ευλοΐαν, και σε όλους τους Παύλου και Πέτρους. Λοιπόν, και ο Παύλος λέει έχουμε αρκετό καιρό, καιρό να τα πούμε, όπως και η φίλη μου η Μαρία Τουρλάκη. Ναι, έλειψα 2-3 εβδομάδες, είχα κάποια θεματάκια, τώρα πάμε καλά, όλα καλά. Αλλά να αφιερώσουμε και σε έναν άοκνο υπηρέτη της Ποντιακής Παράδοσης που μας ακούει από μακριά, όχι από την Αυστραλία, από την Αυστραλία που λέγαμε. Λοιπόν, Γιάννης Πιλαλίδης, γεια σου Γιάννη μου, τα φιλιά μας στην Αυστραλία.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: σας χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.